0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Μια μεγάλη καλημέρα από την πρώτη καλημέρα και την αφεντιά μου, τον Γιώργο Πιτσάκο. Γιατί είμαστε εδώ? Γιατί είναι 6 ώρα και Δευτέρα έως και Παρασκευή, 6 με 8 για 2 ώρες είμαστε παρεούλα. Τι κάνουμε? Βλέπουμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο. Επίσης, ακούμε αληθινή μουσική, που σημαίνει ότι διασκεδάζουμε και επικοινωνούμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με αυτήν την αφίδρομη σχέση, κάθε μέρα ξεκινά υπέροχα στον 89 Rainbow.

Ρόξαν. Πήρε πρόσφατα αυτοκίνητο, ε. Από τους πολλοί, καλή σας μέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε. Αν έχετε ανοίξει τα παντζούρια, τα στόρια κτλ., καταλαβαίνετε ότι έχουμε καλές καιρικές συνθήκες με λίγα σύννεφα. Σήμερα θα είναι λίγο πιο δροσερά, τουλάχιστον αυτό λέει η φίλη μας η Έμι και η Μέτεο. Θα δούμε. Δίνουν και βροχούλες, αλλά παιδιά, μην δίνετε φοβερή και τρομερή σημασία σε αυτό. Αρκετές φορές το έχουν πει. Λίγες φορές έχει γίνει, πολύ πιο λίγες από αυτές που το έχουν πει, εν πάση περιπτώσει. Ήδη ξεκινήσαμε εδώ στο 69-43-80-80-89 στο Viber. Πήρε φωτιά, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Έχω καλημέρες στον Ηλία, τον Γούσιο, τον Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη, τα παιδιά εκεί πέρα στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Νικολή, καλημέρα στο φίλο μου τον Ανθόπουλο, τον Σταύρο, καλημέρα στον Βασίλη Μαντούδη, τον Δημήτρη και όλους όσους βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι. Επαγγελματικά το φίλο μου τον Γιάννη. Τα γραφάρα κάναμε. Ζουμπκοφ, φίλε μου, Αλεξάνδρ, αϊκάρα ολέ. Αλλά και για τον Άρη, σας έχω νέα φοβερά και τρομερά το μπασκετικό και σας έχω και πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις όσον αφορά τον καιρό, γιατί θα είναι λίγο πιο δροσερά από χθες. 76% υγρασία, 21 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή, 0 μποφοράκια που σημαίνει άπνοια και θα φτάσουμε τις 27 με 28 με μια μικρή πιθανότητα για ψηλό βροχό, ίσως και στο αστικό κέντρο.

Μια φορά και ένα καιρό στη Δύση, την άγρια Δύση. Με τους γελαδάρδες ή καουμπόιδες. Dire Straits, Mark Knopfler. Γεια σου τόλοι μου, καλή σου μέρα. Ακρίτας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από Νέα Σάντα. Καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στο Γιάννη και την Εύη. Καλημέρα στη Ματίνα, καλημέρα στην Αλίκη. Καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στην Έλενα. Εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας, 6943-8889, Viber, Facebook, Instagram, τα λέμε αυτά. Παραδοσιακά, να ξέρετε, επικοινωνείτε μαζί μου όπου θέλετε εσείς, αλλά επέστρεψε. Επέστρεψε και δεν αφήνει καλές εντυπώσεις. Μιλάω για την Ερυθρά Παλήρια. Πού είναι αυτό, θερμαϊκό κόλπο, στην παραλία μας, παιδιά. Φυτοπλακτόν είναι μαζεμένο, το οποίο έχει να κάνει με αζωτούχες ενώσεις, φωσφορούχες ενώσεις. Πού θα τις βρείτε αυτές, στα λιπάσματα, θα τα βρείτε επίσης και στα λίμματα. Μπερδεύονται όλα αυτά κάποια στιγμή, παρότι υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, να πούμε ότι είναι πεντακάθαρος ο θερμαϊκός κόλπος. Εν τούτης, μαζεύεται φυτοπλακτών και η μυρωδιά και η καφέ απόχρωση σε ανάγκη και σε άλλες εικόνες. Εν πάση περιπτώσει, άσχημη μυρωδιά. Περιμένουμε αυτό να κάνει τον κύκλο του. Σίγουρα θα βγουν και τα ειδικά, υπάρχουν ειδικά σκάφη καθαρισμού. Οπότε φαντάζομαι σε σύντομο χρονικό διάστημα, βέβαια και η ζέστη, εδώ που τα λέμε, επιτείνει το πρόβλημα πάρα πολύ. Όσο πιο πολύ ζέστη έχει, τόσο πιο μεγάλο το πρόβλημα. Σε κάποιες των περιπτώσεων αυτό έχει εμφανιστεί μέσα στον Ιούλιο και εκεί ήταν δραματική η κατάσταση. Εύχομαι γρήγορα να τελειώνουμε, γιατί χρειαζόμαστε την παραλία Αριστοτέλους. Θα σας πω γιατί. Αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο. Ας απολαύσουμε τώρα Τότο και Αφρικά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Unforgiven από τους Metallica. Μία από τις τεράστιες επιτυχίες που έχουν και πάμπολες. Έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, πλήρης ημερών, 94, πες το ρεπάδο παιδί μου, χρονών. Γεννημένος το 1932, 16 Γενάρη, στον Πειραιά. Σπούδασε στη δραματική σχολή και είχε δάσκαλο τον Κάρολο Κούν. Ο άνθρωπος αυτός, θεατρικός, φοβερός και ο ίδιος δάσκαλος βέβαια υποκριτικής, τον γνωρίσαμε και έμεινε ο ρόλος αυτός θρηλυκός στην ιστορία στον άγνωστο πόλεμο, όπου έπαιζε το ρόλο του Διαγόρα Βαρτάνη. Τεράστια φυσιογνωμία και μεγάλο το έργο που άφησε πίσω. Αλλά τώρα σας έχω μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική για να μην το ξεχνάτε. Και εγώ και εσείς. Κάθε Σαββατοκυριακό ακούτε 89 Rainbow γιατί μπορεί να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα ακούσετε τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε Signal θα ακούσετε και μια λέξη κλειδί. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τη στείλετε στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 6943 80 80 89, εκείνη τη στιγμή όμως. Ακούστε το Signal, στείλτε τη λέξη και μπείτε στην κλήρωση. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο τι θα κάνετε, θα κουλάρετε και θα έχετε το πιο δροσερό σας καλοκαίρι που σας το εύχομαι ολόψυχα.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: 89 Rainbow.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Βελέα Home.
10: Και για καρβατοκάμαρες?
11: Βελέα Home.
10: Κουζίνες?
11: Βελέα Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
11: Πάλι Velea Home.
10: Γρήγορη παράδοση.
11: Velea Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
10: Velea Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

Είπαμε, αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όσους καβαλάνε μηχανές και δεν μπορούν να οδηγήσουν τίποτα άλλο. Born to be wild από Steppenwolf. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από Hong Kong με πήρε τηλέφωνο. Άνθρωπος 11 και 20 εκεί μου λέει, γιατί εγώ έκανα λάθος, νόμιζα ότι είναι λίγο πιο αργά. Πάντως το ζητούμενο είναι ότι έχουν συννεφιά και 29 βαθμούς. Τα χαιρετίσματά μου σε κάθε εξωτικό μέρος. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στον Πάνο από την εξωτική Κο, εδώ τη δικιά μας, το υπέροχο αυτό νησί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, αλλά όχι μόνο σε αυτόν, γιατί έχουμε παράπονο από το Στέλιο Δημητρίου. Άνθρωπος και αυτός μας ακούει και λέει και εγώ μια καλημέρα. Έτσι μ' αρέσει να ζητάτε καλημέρες, για το χαίρομαι να τις μοιράζω απλόχερα. Καλημέρα στην Τατιάνα επίσης να στείλω, στον Αλέξη Κριτίδη και τον Χρήστο. Καλημέρα και στο Βασίλη. Και τι έχω, σας έλεγα προηγουμένως για ποιο λόγο πρέπει να προσέχουμε να μην έχουμε δυσοσμία αυτή την περίοδο, γιατί 5 με 7 δηλαδή από αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο έχουμε το Beach Volley Masters. Και πού θα γίνει αυτό παρακαλώ? Θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί θα υπάρχει και το χώμα αυτό το υπέροχο, το μοναδικό, και εξέρθρες που θα στηθούν όμορφα και ωραία, και στην πλατεία Αριστοτέλους θα έρθουν οι καλύτεροι αθλητές, τα ωραιότερα κορμιά, να πάτε να θαυμάστε και το άθλημα και τα κορμιά. Αγοράκια, κοριτσάκια.

από τις μελωδίες που μένουν χαραγμένες στο μυαλό. Τατουάζ. Stepping Out από Τζο Τζάξον. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη, τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Φένια. Καλημέρα στην Ευανθία, καλημέρα και στην Νατάσα. Αλλά ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη από το Ξωτικό. Ξωτικό Κιλκής. Το φιλί που σκοτώνει. Κιλκής. Λοιπόν, τις καλημέρες μου και σας έλεγα προηγουμένως ότι σας έχω μια είδηση φοβερή και τρομερή, καθότι η ΚΑΕ Άρης, κυρίες και κύριοι, ήρθε σε συμφωνία και για τα επόμενα 3 χρόνια προπονητή θα έχει στην ομάδα μπάσκετ για μένα τον διασημότερο Έλληνα μπασκετμπολίστα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, μετά τον Νικοκάλη, τον Βασίλη Σπανούλη. Ο οποίος άνθρωπος είναι και καταπληκτικός προπονητής. Έχει περάσει και από το Μαρούς, έχει κάνει φοβερές δουλειές, έχει περάσει επίσης από τη Μονακό, από την Εθνική Ελλάδος, όπου πήραμε και το χάλκινο μετάλλιο υπό τις οδηγίες του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έρχεται έτσι απλά. Να ξέρετε ότι όταν παίρνετε αυτόν τον προπονητή, ήδη ο Άρης έχει κάνει ένα σχεδιασμό στο τμήμα του μπάσκετ, όπου θα φέρει και παίκτες φοβερούς και τρομερούς και θα φτιάξει μια ομάδα που περιμένουμε όλοι. Γιατί στα δικά μου τα χρόνια, να το πούμε γι' αυτό, καθότι εγώ με χανούμι και δεν το κρύβω. Λοιπόν, όλοι ήμασταν την ομάδα που ήμασταν στο ποδόσφαιρο, αλλά στο μπάσκετ όλοι ήμασταν Άρης. Εκείνη την εποχή που ήταν αυτοκράτορας, εκείνη την εποχή που το μπάσκετ είχε περάσει στο επόμενο στάδιο, και βέβαια θεωρώ ότι αρκετά χρόνια υπήρξε σε αγρανάπαυση εντός εισαγωγικών η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Και ο ΠΑΟΚ κάνει καλή δουλειά, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια φοβερή και τρομερή συμφωνία, όπου ταυτόχρονα έρχονται και καινούργοι παίκτες, γιατί όπως σας είπα, για να πάρεις ένα τέτοιο εγνωσμένης αξίας προπονητή και διάσημο, έχει και τις δικές του απαιτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο περιμένω να δούμε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα από του χρόνου και μετά, με τις ομάδες να είναι πιο γεμάτες, πιο ενεργές και φυσικά να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μπράβο. Καλώς ήρθατε, κύριε Σπανούλη.

0: τρεις λέξεις,
1: 10 δευτερόλεπτα
0: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
1: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
0: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Τηλέφωνο Draco Sandwich.
0: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault. Ενώ και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Οι δείκτες του ορολογίου δείχνουν 7 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Ήδη η πρώτη ώρα πέρασε ευχάριστα, έτσι θα κυλίζει και η δεύτερη, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ για τη Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 8, είμαστε παρεούλα με την πρώτη καλημέρα. Εκεί όπου έχουμε ενημέρωση χωρίς κραυγές, αντικειμενικά, αληθινή μουσική και φυσικά επικοινωνία. Μια μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή για να ξεκινάει κάθε μέρα υπέροχα στον 89 Rainbow.

Every me, every you, every you, every me. Όπως και να το πείτε, σωστό είναι. Είναι η επιτυχία των Πλασίμπο. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Πατέρας και κόρη. Καλημέρα στην αγαπητή μου Αφροδίτη. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα στην Πέτη. Καλημέρα στη Στέφη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, το Happy Traveler. Και όλους εδώ που επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-808089, στο Viber, αλλά και σε Facebook και Instagram. Έχουμε επαφή για να μην ξεχνιόμαστε. Και λοιπόν, να ξέρετε ότι τα τελευταία. Τους τελευταίους αιώνες, να το πω, το τελευταίο αιώνα, εν πάση περιπτώσει, τα αυτιά μας τρεβάνε μεγάλο ζόρι και κυρίως στα αστικά κέντρα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχει ένας συνεχόμενος βόμβος, γιατί υπάρχουν υψηλές εντάσεις στους ήχους και γιατί υπάρχουν και οι κρότοι. Οι κρότοι είναι οι πιο επικίνδυνοι, καθότι αυτή δεν προλαβαίνει, σύμφωνα με ένα άρθρο του New Scientist, να προστατευτεί με τους μύες που έρχονται να προστατέψουν το τύμπανο και μπορεί να δημιουργήσει βλάβη. Όλα αυτά σταδιακά, συν κάποια επαγγέλματα, βλέπετε το δικό μας εδώ, ραδιοφωνική παραγωγή με ακουστικά, DJs και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν μια φθορά. Φθήνει δηλαδή η ακοή. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ζοριζόμαστε πολύ περισσότερο για να καταλάβουμε τι λένε οι άλλοι. Και αυτή η προσπάθεια δημιουργεί ένα παραπάνω άγχος. Αλλά δεν είναι μόνο το άγχος, ξέρετε. Γιατί λίγο πολύ κάποιοι θα έχουμε μια πτώση της ακοής, χωρίς αυτό να είναι σημαντικό. Αν όμως συνεχιστεί και η πτώση αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη, τότε αρχίζει και δημιουργεί και ψυχικά θέματα. Όπως επίσης είναι και το κέντρο ισορροπίας, το ξέρετε αυτό. Στο αυτή βρίσκονται το κέντρο ισορροπίας. Επομένως έχουμε αρκετές πτώσεις και ιδίως για ανθρώπους που περνάνε τα 60-70 χρόνια. Και είναι και ένα σημάδι της γεροντικής άνοιας που πρέπει να του δίνουμε σημασία. Με λίγα λόγια, το αυτή μπορεί να φαντάζει ότι είναι δευτερεύον όργανο αισθητηριακό όσον αφορά το μάτι, τα μάτια δηλαδή την όραση, όμως δεν είναι έτσι, καθόλου έτσι, και πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό και πρέπει να πηγαίνουμε συχνά σε οριλά, να κάνουμε τις εξετάσεις, ακουσιογράφημα, για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Αν είναι δηλαδή κάτι φυσιολογικό ή αν κρύβεται ένας μεγαλύτερος κίνδυνος.

All day and all of the night. Αυτή είναι η Stragglers. Καλημέρα, καλή ξεκούραση στο φίλο μου τον Νίκο. Διήμερο ρε πουδάκι, αλλά εδώ στη συντροφιά μας. Καλημέρα και στη Βενετία. Και να σου τα παιδιά, τα όμορφα, τα ζουμπουρλούδικα Health Agents, κυρίες και κύριοι. 4.000 άτομα θα βρεθούν από τις 5 μέχρι και τις 7 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και πού θα πάνε? Στο κάπικ στο Δρέπανο. Πού είναι το Δρέπανο? Οικουμενίτσα. Οπότε σημαίνει ότι η αστυνομική διεύθυνση εκεί της Πρέβεζας και οι φίλοι μου Δημήτρης και όλα τα παιδιά θα είναι επιποδός, όπως επίσης και το ελληνικό FBI, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μαζί με ομάδες καταστολής και τάξης, συν το γεγονός ότι θα συμμετέχει και το λιμενικό που θα κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είναι μια από τις πιο σκληρές ομάδες μοτοσυκλετιστών που υπάρχουν παγκοσμίως. Και πολλές φορές έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές με διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, βομβιστικές επιθέσεις, όπως επίσης και δολοφονίες. Θα μου πεις, δεν είναι τόσο σκληρή εδώ στην Ελλάδα, αλλά το ζητούμενο είναι πως αυτή η διεθνής λέσχη μοτοσυκλετιστών δεν έχει και την καλύτερη ιστορία, προϊστορία. Και υπάρχει ο φόβος, γιατί το 2014 που είχαν έρθει πάλι στην Ελλάδα, τότε είχαν ξυλοκοπήσει έναν Έλληνα μέχρι θανάτου. Οπότε τώρα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι αρκετά ζόρικα και η αστυνομία είναι επιποδός, ούτως ώστε να μην ξεφύγει όλη η κατάσταση. Εύχομαι να συμβεί έτσι, και θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι, όσο μεγαλώνουν και γενικότερα όσο περνά τα χρόνια, πρέπει να καταλάβουμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν καμία σχέση με το καλοκαίρι για την Ελλάδα. Είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη από το να βρίσκεσαι στον τόπο που είσαι και να δράς εκεί, σε εκείνο το σημείο. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα τους έχουμε για τρεις μέρες που θα έρθουν. Όταν βγαίνουν κομβόι στον δρόμο, εντάξει, δεν περνάει κανείς, δεν το συζητάμε. Και το ζητούμενο της όλης υπόθεσης είναι τέλος καλό να έχουμε, όλα καλά, να έρθουν οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που θέλουν με τις μηχανές τους, γιατί οι μηχανές είναι τρόπος ζωής. Και αλήθεια είναι ότι υπάρχει και αυτό το αλήθικο κομμάτι στους μηχανόβιους, που εδώ πέρα δεν το χρειαζόμαστε καθόλου. Καλή επιτυχία να έχει και η αστυνομία, και να μην ανοίξει ρουθούνι, που λέει ο θυμόσοφος λαός.

0: αγαπάμε Bruce Springsteen, το μεγάλο αφεντικό The Boss, και αγαπάμε Στίτσο Φιλαδέλφια. Από την ταινία Φιλαδέλφια, το soundtrack που βραβεύτηκε κιόλας με το βραβείο Oscar καλύτερου soundtrack. Το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα βραβεία Oscar που είχε πάρει τότε για τον πρώτο ανδρικό ρόλο. Και ο Tom Hanks. Αν δεν έχετε δει την ταινία, να τη δείτε, γιατί στηρίζεται σε αληθινά γεγονότα. Να δούμε όμως τι γίνεται με την κίνηση, γιατί τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, και θα ξεκινήσουμε από περιφερειακή οδό. Θα την πάρουμε από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, όπου από τον κόμβο της Τριανδρίας και μετά, όπως ξέρετε, ζορίζουν τα πράγματα μέχρι και τον κόμβο επάνω στα Πεύκα και λίγο μετά. Από την άλλη πλευρά τώρα, δεν ξεκινάει από την Ανηφόρα το πρόβλημά μας, όπως έρχεται από Νέα Ευκαρπία, αλλά από τη Νέα Ευκαρπία και συνεχίζει, φτάνει μέχρι το Επταπύργιο, κάνει ένα μικρό διαλυματάκι και πάλι εκεί στον κόβο της Τριανδρίας μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Έχει και το καθοδικό ρεύμα εδώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Βούλγαρη μέχρι και το Ιπποκράτιο αρκετή κίνηση. Η Βασιλή Σόλγα αρχίζει και φορτώνει και αυτή, όπως επίσης και η Δελφών, η Τσιμισκή από τη Διαγώνιο μέχρι την Ίωνος Δραγούμη και το καθοδικό ρεύμα της Μαρίνου Αντίπα από τους Αμπελόκηπους μέχρι και τη Συμβολή της με τη Μοναστηρίου. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. We'll be right back.

0: ακούσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Αχα, γιαχα. Take on me. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θέμα είναι η οπτική, τι τεράστιο είναι, τι βλέπει ο καθένας τώρα, έτσι. Μου στέλνει μια φωτογραφία από τον ουρανό ο φίλος μου, ο Ηλίας Γούσιος. Είναι δύο σύννεφα και ένα κομμάτι ανάμεσά τους. Από εκεί περνάει ο ήλιος. Εγώ κοιτάζω το ένα το σύννεφο, το μεγάλο, το μαύρο, και μου μοιάζει με τη Σκανδιναβία και από κάτω η Ευρώπη. Από εκεί που είναι η Δανία, δηλαδή,

άλλη Σκανδιναβία. Όμως ο φίλος μου ο Ηλίας Ογούσιος είδε το λευκό κομμάτι ανάμεσα στα δύο σύννεφα. Προσέξτε τώρα. Το οποίο μοιάζει όντως με δράκο. Ρε παιδί μου, τελικά ο καθένας βλέπει κάτι διαφορετικό. Και μου λέει, εγώ του λέω, βλέπω τη Σκανδιναβία και μου λέει, αναλόγως τι έχει καπνίσει ο καθένας. Εγώ έχω μείνει στο τσιγάρο, να ξέρεις, ίσως να πειράζει και αυτό. Γεια σου, φίλε μου Ηλία. Γι' αυτό λοιπόν, ποτέ μην προτρέχετε. Όταν διαφωνείτε με κάποιον, ίσως ο άλλος, ο άνθρωπος που μιλάει μαζί σας, να έχει δει κάτι διαφορετικό ή να έχει καταλάβει κάπως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς να σημαίνει ότι έχει κάνει λάθος. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι εγώ δεν κάνω λάθος, γιατί αυτή την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, στις 8 η ώρα στην Πλάς της Αρετσού, έχουμε καταπληκτικό φεστιβάλ γευσιγνωσίας, το Food for Good, για το 2026. 30 χώρες εκεί θα συμμετάσχουν και φυσικά όλα στο ελληνικό παιδικό χωριό θα πάνε στο Φίλιρο πολλά από τα χρήματα που θα μαζευτούν. Επομένως υπάρχει φιλανθρωπικός στόχος και σκοπός στην όλη ιστορία. Οπότε είναι και το 25ο επαιτειακό φεστιβάλ φαγητού. Θα ξεκινήσει 8 η ώρα, που σημαίνει ότι δεν θα έχει αρκετή ζέστη. Θα έχει και μουσική, θα έχουμε και καλή διάθεση, θα είμαστε και παραθυναλός. Γιατί όχι, πριν το φαγητό να κάνουμε μια βουτιά, γιατί μετά το φαγητό πρέπει να περάσουν 3 ώρες, οπότε το βλέπω λίγο αδύνατο. Αυτό λοιπόν έχω να σας πω για το Food for Good, που θα γίνει στην Πλάση Αρετσού στις 8 η ώρα αυτή την Κυριακή.

Πέστα με πάθος τραγούδισε τα Τίνα Τάρνερ. The best. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νεκτάριο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη Καθοδόν εκεί για τη φαρμακαποθήκη, αλλά και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στη φαρμακαποθήκη στην Θέρμη. Καλημέρα επίσης στη Βιβί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο και τη φίλη μου τη Σταματία από το Κόγκο. Καλημέρα και στον Ηλία Τσιάρα. Αυτά με τις καλημέρες. Και πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι πολύ σημαντικό όντως. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Συγγνώμη. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους, στη γειτονιά μας εννοείται, και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση. Στάση ζωής. Αυτά λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Αύριο ημέρα Παρασκευή θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας όμορφα και ωραία. Έχω επιλέξει δύο τραγούδια. Το πρώτο το ακούμε ήδη. Είναι το Wonderful Life από Black. Με συννεφιά θα σας εγκαταλείψω. Μετά θα ακούσουμε και Walk This Way, μια συνεργασία τώρα DMC με τους Aerosmith. Να περάσετε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Όχι άγχος, όχι νεύρα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που διαβάζουν για τις εξετάσεις. Μέχρι αύριο το πρωί, εδώ είμαστε. Από μένα, γεια και χαρά σας.

0: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: 89 Rainbow.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
13: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
12: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
14: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε. Είναι ήδη 5η, 4 Ιουνίου.
15: Εξαιρετικά. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
14: Αντώνης και Όλια μέχρι τις...
15: 11 νομίζω.
14: Έτσι, σωστά νομίζεις. Καλημέρα.

0: 6-9-43-80-80-89. Βλέπετε, δεν το λέω και γρήγορα, το λέω αργά για να μείνει στον εγκέφαλο. Να το κατανοήσουμε όλοι μας.
1: Ναι, ναι, το κατανοήσουμε.
0: Όλοι μας, λέω.
1: Έχει μπει σε διδακτικό τόνο, παιδιά, ναι. Διότι να σας πω κάτι, με το που μπαίνει στη χρονοκάψουλα και διαβάζει για Οθωμανούς Τούρκους για Κανάρι, διεγείρεται ο πατριωτισμός μέσα του και αρχίζει μετά και εμένα που είμαι ελαφρώς ανιστόρητο, όχι βαρέως, αρχίζει μετά το μάθημα. Ναι. Τότε έγινε αυτό, τότε έγινε εκείνο. Δεν μπορώ.
0: Ένα μισή πω τώρα. 1827. Ναι. Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Τους έκαψε. Καλά τους έκανε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πού πάνε.
1: Πού βρίσκανε τόσο κουράγιο.
0: Φίλε.
1: Κατάλαβες. Πού το βρίσκεις τόσο κουράγιο να πας τώρα μέσα στο εχθρικό το λιμάνι για να κάψεις του αλλού το πλοίο, το οποίο είναι πάνωπλο.
0: Όταν έρχεται η ώρα και η ανάγκη, γινόμαστε φοβεροί και τρομεροί.
1: Λιοντάρια. Έτσι θα γινόμαστε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.
0: Εσείς
1: το έχετε και σε επίπεδο χώρας αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Μας έδωσε ένα σημαντικό μάθημα ιστορία και σήμερα. Θα μας πεις κι άλλα τέτοια.
0: Είχαμε και κάποια άλλα, τώρα κάτι δυσάρεστα εκεί το 89 που γίνανε στην Κίνα. Εντάξει, ουσιαστικά ήταν η σφαγή, μια μαύρη σελίδα της ιστορίας, με τη σφαγή των φοιτών στην πλατεία Tiananmen.
1: Είναι αυτές οι φωτογραφίες που θυμόμαστε, τα μεγάλα τα τάξη να προχωράνε στους άδειους δρόμους και φοιτητές.
0: Η κλασική φωτογραφία.
1: Είδε, παιδί μου, πάντως. Δηλαδή, όλες οι χώρες έχουν και κάτι τέτοιο. Εμείς, ας πούμε, το Πολυτεχνείο, η Γάλλη το 68. Δηλαδή, από τους νέους έρχεται η επανάσταση.
0: Από σένα, δηλαδή.
1: Τη βάψατε.

0: Αντώνη, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι παρερμηνεύεις τη λαϊκή ρίση στους δύο τρίτος δε χωρί. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι κυριολεκτικό. Εγώ το έπαιρνα πάντα ψυχολογικά. Δηλαδή, ότι είναι ένα ζευγάρι, οι δύο, ναι, και τρίτος να πει τη γνώμη του να κάνει δε χωρί. Ναι. Εσύ τώρα μου λες ότι αυτό έχει μια σωματική διάσταση και εγώ νομίζω ότι με τρολάρεις.
1: Ναι, θα μπορούσε να έχει μια σωματική διάσταση στο μυαλό κάποιον και όχι μόνο στο μυαλό κάποιον και πρακτικά.
0: Είμαστε τόσο προχωρημένοι δηλαδή πλέον που συζητάμε αν στους δύο χωρί τρίτος και τέτοια πράγματα.
1: Μα πάντα ήμασταν προχωρημένοι. Βεβαίως, όχι τώρα. Από την αρχαία Ελλάδα και εμείς πιο πριν.
0: Καλά από την αρχαία Ελλάδα. Τώρα, ναι, αυτά, ας πούμε, πώς το λένε,
1: ποιος?
0: Ο πνευματικός τα ξέρει. Αυτά, ότι είμαστε τόσο προχωρημένοι.
1: Δεν τα λέμε και όλα. Ναι, εντάξει. Είπαμε ούτε στον ψυχολόγο ούτε στον πνευματικό.
0: Τέλεια.
1: Αλλά γενικά, να ξέρετε, αυτή η τάση υπάρχει. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα.
0: Η τάση του πλουραλισμού.
1: Ακριβώς.
0: Ερωτικός πλουραλισμός.
1: Ναι, γιατί άλλωστε, ας πούμε, ο πληθυσμός δεν είναι και σωστά μοιρασμένος.
0: Και δεν είναι και επαρκής. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα.
0: Οπότε λες, σας υπάρχει μια εναλλακτική πρόχειρη.
1: Άλλωστε.
0: Γιατί δεν ξέρω.
1: 2026 είμαστε. Σκεφτείτε λίγο. Ανοίξτε λίγο τον εγκέφαλό σας.
0: Καλά, τον εγκέφαλο τον ανοίξτε. Γιατί εδώ λέμε να ανοίξουμε την πόρτα να μπαίνει μέσα κόσμο.
1: Α, καλώ τον ανοίξτε.
0: Καλώ ήρθατε, πέρασε. Δεν ξέρω αν είμαστε τόσο προχωρημένοι. Είμαστε, το συζητήσουμε.

0: 23 μετά τις 8. Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Εδώ είμαστε σε αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Περίεργο.
1: Νεύος και πες. Ευτυχώς που το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός και μπορώ να προμηθευτώ ξανά βενζίνη, πετρέλαιο σε χαμηλότερη τιμή. Αυτό
0: κάτι
1: έχω να σου
0: αυτό.
1: Πω μόνο.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται γενικά στον κόσμο?
0: Γενικά στον κόσμο, εντάξει, εγώ έχω μείνει λίγο σε αυτό το. Στη γενικοκτονία εκεί στην Καλαμάτα. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά, ακόμα μια γυναίκα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, ακόμα ένας άντρας έκανε αυτό που έκανε, και είναι λίγο λυπηρό γιατί γίνονται, ακούγονται τόσο πολλά, έχουν προκύψει πολλά θέματα και ακόμα οι γυναίκες φοβούνται να μιλήσουν. Είναι απίστευτο αυτό.
1: Γι' αυτό φοβόμαστε να υπάρξουμε, το να μιλήσουμε, κοιτάς.
0: Παιδιά, τώρα εντάξει, πραγματικά. Γιατί πήγε αστυνομία, είχε πάει και άλλη φορά και είπε: όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πες, ναι, υπάρχει πρόβλημα με κακοποίη, μα να το μαζέψουν, δηλαδή. Τι περιμένουν.
1: Φοβάσαι.
0: Τι φοβάσαι.
1: Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι.
1: Θες να σε πάω σε έναν κόσμο κυτρινόμαυρο.
0: Να με πας.
1: Ένας κόσμος κυτρινόμαυρος με μπάλα του μπάσκετ.
0: Σπανούλης.
1: Ναι, ναι. Αυτό ανακοινώθηκε επίσημα χτες.
0: Ναι.
1: Καλά, εννοείται ότι οι οπαδοί έχουν πάθει αμόκ. Εδώ έχουμε πάθει όλοι οι Θεσσαλονικοί αμόκ.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι μια ομάδα την οποία τουλάχιστον εμείς που είμαστε 40 plus ή 50 minus, όπως θέλετε να το πείτε.
0: 50 minus.
1: Μεγαλώσαμε με τον μπασκετικό Άρη. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο που ήταν το 80 και το 90, ας πούμε, ο Άρης, ήταν κάτι το οποίο έβαλε τη ζωή μας σε άλλη τροχιά. Οπότε είναι σημαντικό για την πόλη, είναι σημαντικό για την περιοχή. Εννοείται ότι πλέον η πορεία θα είναι πολύ διαφορετική.
0: Κοίταξε, επενδύει ο Άρης. Μιλάμε τώρα για 4 εκατομμύρια ευρώ στο Σπανούλη και την ομάδα του γενικότερα για τα επόμενα 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν έχω δει αυτό το βίντεο που.
0: 3 χρόνια.
1: Που εμφανίζεται ο Σπανούλης ως ο
0: βασιλιάς. Το AI δεν το είδες.
1: Με το σκάλπο.
0: Έλα, κάναν δουλίτσα στον Άρη.
1: Και όλοι λέτε ότι είναι επικό.
0: Κάναν δουλίτσα. Αλήθεια. Για να δούμε, θα δούμε ωραίο μπάσκετ. Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Και κυκλοφορούν και κάτι δημοσκοπήσεις. Πάλι. Νέα Δημοκρατία πάνω. Δεύτερος Τσίπρας. Τρίτο Πασόκ. Και πολύ λίγο πιο κάτω το Πασόκ η Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι στο Ελπίδα.
1: Αυτό είναι το Final Four, δηλαδή.
0: Final Four.
1: Για να το δέσουμε.
0: Ναι. Και βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Κυκλοφορούν και κάτι οχήματα στην πόλη.
0: Τι κυκλοφορούν για αυτά τα οχήματα, τώρα δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
1: Ιδιαίτερα επιβαρημένος ο κόμμος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα στην περιφερειακή οδό, κυρίως για αυτούς που οδηγούν από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στην Ελβετία, ή μάλλον, αν θέλετε, από τη Βούλγαρη και μέχρι περίπου την Πότσαρη, και για τα δύο ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Βασιλισσόλος θα έλεγα ότι πηγαίνει με φυσιολογικούς ρυθμούς. Έχει μια κινησούλα εκεί στη Βασιλέως Γεωργίου, η οποία νομίζω θα μετατεθεί ως ονούπο στην Τζιμισκή, αλλά για την ώρα είναι OK. Επιβαρημένο και το καθοδικό της Μίκη Θεοδωράκη στα δυτικά.
0: Για σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Μέρα με μέρα πέφτει η θερμοκρασία.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Στο πάρι, σουτάρι και. Ωϊ, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πω πω πω!
6: Άρε το γιοτόμι! Μαζί

0: Αρεμάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: 89 Rainbow.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

0: 6943-80-80-89. Έτσι σας θυμίζω εντελώς τυχαία το νούμερο του Viber. Εκεί επικοινωνούμε με το Rainbow Morning Show και γενικότερα με τον 89 Rainbow.
1: Κιτρινό μαύρο και όχι ασπρόμαυρο. Μας ξεκίνησε σε όλια, γι' αυτό ψυχαλίζει, λέει ο Τέο. Δεν θέλω τέτοια. Όταν αναπτύσσεται η πόλη, αναπτυσσόμαστε όλοι. Οπότε δεν θα είμαστε οπαδικοί σε ό,τι αφορά αυτή την προσέγγιση. Θα είμαστε τοπικιστές. Θεσσαλονική πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αφήστε τα αυτά. Κλείστε την πόρτα του γηπέδου, ανοίξτε την άλλη την πόρτα της κρεβατοκάμαρας και της αλήθειας.
0: Τι γίνεται εκεί μέσα?
1: Είμαστε τόσο προχωρημένοι ως λαός που πλέον, ας πούμε, στα περιοδικά, στα άρθρα, δεν ξέρω εγώ, μήπως και στις κυριακάτικες εφημερίδες, πλέον μιλάμε για έναν ερωτικό πλουραλισμό, για εναλλακτικού τύπου ερωτικές σχέσεις.
0: Ήρθε η ώρα επιτέλους να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Είμαστε πολύ πιεσμένοι.
0: Ναι, τόσα χρόνια καταπίεση, ρε παιδί μου.
1: Αλήθεια.
0: One to one και τέτοια man to man που λέμε ενώπιος ενώπιον κτλ.
1: Συνεχίζεται το μπασκετικό. Ενώ τώρα τι να κάνουμε, παίξουμε ζώνη, ρε
0: παιδί μου. Να παίξουμε λίγο.
1: Παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ρε φίλε.
1: Μας πείτε κι εσείς την άποψή σας. Εγώ δυσκολεύομαι και μόνο που τα ακούω. 6-9-43-80-80-89.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι πιο. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, περιβέ. One to one. Πολύ καλό σχήμα μου φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα άρχισε
0: να παίξει. One to one ή ανοίγουμε λίγο και παίζουμε και λίγο ζώνη. Εδώ σα στέλνουμε τώρα. Μια που ήρθε και σπανούλη τώρα στον Άρη, καταλαβαίνετε.
1: Να πάρουμε του σπανούλε να ρωτήσουμε κατευθείαν.
0: Ναι, αυτό ξέρει. Αυτό ξέρει σίγουρα.
1: Και από τα ερωτικά. Όχι μόνο τα
0: σχετικά. Δεν τα ξέρει. Έμα τώρα σε παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, εδώ 6943-8889. Να την πείτε λίγο σε αυτή την ωραία κουβέντα που ξεκίνησε σήμερα 5η 4 του Ιούνιου.
1: Darling.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Μα κρύπα με weirdo, κατάλαβες τι λένε οι Radiohead εδώ.
1: Εσύ γιατί το έβαλες.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Το ξέρω, αλλά έχουμε δύσκολο θέμα, κατάλαβες. Διότι υπάρχει η ηθική, ας πούμε, μορφή η οποία ακολουθεί την οποιαδήποτε ερωτική εξαλότητα ή σεξαλότητα.
0: Ναι.
1: Και μάλλον, παιδιά, ισχύει αυτό που γράφει ο Θοδωρής, ότι όποιος τα κάνει δεν τα λέει και όποιος τα λέει
0: δεν τα κάνει. Τι έγινε.
1: Κατάλαβες. Ναι. Εδώ αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ήταν πολύ λίγα μηνύματα.
0: Όχι πολύ λίγα. Σήμερα έπαθα πλάκα. Λέω τι έγινε, παιδιά.
1: Πάθαινε τα παιδιά.
0: Όλοι σε μνήμη σε αυτή την πόλη εδώ.
1: Τι
0: όλοι οι φίλοι εδώ, τίποτα
1: αν
0: κανένας.
1: Πάρουμε τον κανόνα του Θοδωρή, κατάλαβες τι γίνεται στο ακροτήριο.
0: Όχι, αμάν. Τέτοιοι είστε, ρε. Τέτοιοι είστε.
1: Είστε πονηροί, ό,τι θέλετε να είστε.
0: Στείλτε μήνυμα για να μην σας βάλουμε σε αυτή την κατηγορία. Τώρα μπήκατε, να ξέρετε.
1: Ναι, μα μπήκανε και μπήκανε και ονομαστικά τώρα, κατάλαβες.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, αυτό είναι. Εντάξει, παιδιά,

0: τον Μπούσουλα θα πάμε.
1: Άρα θέλουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Άρα γίνεται, άρα το κάνουμε.
0: Ναι, αλλά είμαστε ακόμα μια κοινωνία που δεν το συζητάει.
1: Όχι ακόμα, εντάξει.
0: Κατάλαβες, δηλαδή αποδεχόμαστε,
1: ναι.
0: Χωρίς όμως να ξεμπροστιάζουμε.
1: Πώς έχουμε 26, έχουμε τώρα
0: 26, 26.
1: Ζούμε στο 2026.
0: Ναι.
1: Ωραία, δώσε, δίνω 3 χρονάκια, 4. Ανοιχτές συζητήσεις θα γίνονται για αυτά τα πράγματα.
0: Μέχρι το 2030.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ελλάδα 2030,
1: Ελλάδα,
0: θα βγαίνουμε 2030, για μεσημεριανό.
1: Ακριβώς. Θα έχουμε συνέδρια και τέτοια ημερίδες για αυτό το θέμα, να ξέρεις. Θα γίνει χαμός, θα απελευθερωθούν όλοι.
0: Α, τώρα είναι καταπιεσμένη δηλαδή η πόλη.
1: Τώρα, όχι καταπιεσμένη. Τρελή καταπίεση.
0: Τρελή καταπίεση.
1: Τρελή καταπίεση. Είναι λάθος να καταπιέζετε, να το ξέρετε. Θα σας βγει αργότερα. Θα έχετε πως τον αποθυμένα.
0: Πότε αργότερα, αργότερα να μπαίνουμε στην τρίτη ηλικία.
1: Μπορεί να φτάσει εκεί 60-70, έχεις αποθυμένα. Πεις, ωραία, φίλε, γιατί τότε, καταλαβες.
0: Σωστά, σωστά.

0: Αυτές τις δικαιολογίες να τις αφήσεις σε μένα, έτσι.
1: Εγώ να τις αφήσω.
0: Να τις αφήσεις.
1: Μα δεν έχει πτήση, σου
0: δεν
1: λέω.
0: Έχει πτήση, βρε τώρα. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη 43 προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού.
1: Εντάξει, παιδιά, θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό. Μπαίνεις στο aegeanair.com και κλείνεις το επόμενο ταξίδι σου.
0: Τι γίνεται όσον αφορά την κίνηση? Θα κάνουμε κανένα ταξίδι?
1: Μας ταξιδεύει.
0: Μας πάει μακριά ή
1: τώρα, η μακριά πάει μόνο η βαλίτσα. Εμείς, αν είμαστε στην περιφερειακή, στο ψηλό ίδιο σημείο μένουμε, πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Δύσκολα την έχουν τα οχήματα τα οποία κινούνται στην περιφερειακή οδό. Αυτό ισχύει και για τα δύο ρέματα. Από το δυτικό, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μετά τη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες κορυφώνονται στον κόμβο της Τριανδρίας, ενώ παρατείνονται μέχρι να τελειώσουν τα Κωνσταντινοπολίτικα και να ξεκινήσει η Πηλαία. Αλλά ολοκληρωτικά η κίνηση δεν σταματά πριν τον κόμβο της Μουδανιών. Είναι καθόλου το μήκος δηλαδή. Στο αντίθετο ρεύμα, επικεντρωνόμαστε κυρίως στην Τριανδρία, ένα ποτηλιάρισμα το οποίο πηγαίνει, διατηρεί μάλλον τους αργούς ρυθμούς μέχρι περίπου τη διασταύρωση με τα Πεύκα. Το ίδιο και για την Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από το πρωί σήμερα. Από Νέα Ελβετία μέχρι και Μπότσαρη. Μήπως είναι που δεν έχουμε μετρό? Συνήθως αυτό φαίνεται από τα δυτικά.
0: Ναι.
1: Δυτικά το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θεοδωράκη είναι επίσης πολύ πολύ επιβαρημένο.
0: Μάλιστα. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Και ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Θα ρωτήσω εσένα που τα ξέρεις όλα γενικότερα.
1: Γενικό το ξέρω όλα, γι' αυτό, ναι, και σε αυτό μου έρχονται πάρα πολλές απαντήσεις.
0: Ναι, το πιο σημαντικό βέβαια είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με στάθερο τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα.
1: Και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber. Γιατί το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό.
0: Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά αλλά και κινητά.
1: Επισκεφτόμαστε το ΔΕΗ.gr / Fiber και μαθαίνουμε ό,τι επιπλέον χρειαζόμαστε.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: 89 Rainbow.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show.
14: Ποιος το λέει αυτό?
0: Εγώ η Όλια.
14: Α, εσείς η Όλια, μάλιστα. Και εγώ είμαι ο Αντώνης και παρέα θα πάμε και σήμερα φυσικά μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα τι έχουμε? Έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα, θα σας κάνουμε την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Όπως για παράδειγμα, θα παίξουμε Story Express. Έρχεται όμως και καλή είδηση της ημέρας αμέσως μετά του Supertramp και το The Logical Song που παίζει τώρα. Δυνατά στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.

0: Super Jump The Lot Galzon, 3 λεπτά μετά τις 9. Εσύ είσαι έτοιμη?
1: Και ποιο πράγμα, πάντα είμαι έτοιμη. Σαν πυροσβέστης.
0: Μπράβο, πυροσβέστη μου, να μας δώσει μια καλή είδηση ημέρας.
1: Α, παπά, χαριστία.
0: Τι?
1: Σας ξεκίνησα με το σπανούλι που επίσημα ανακοινώθηκε και θέλετε κι άλλο.
0: Τι νομίζει, έτσι, καθαρίσει, κάτσε.
1: Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή ξέρω ότι είστε απαιτητικοί, να σας πω ότι είναι ο Άδωνης εδώ.
0: Είναι ο Άδωνης εδώ?
1: Ναι. Δεν είναι καλή είδηση.
0: Καταρχάς δεν το έχουμε διαβάσει πουθενά. Δεν ξέρω πού το βρήκε αυτό τώρα. Ικόγνητο είναι ο Άδωνης εδώ, αποκλείεται.
1: Το διάβασα στη Βόρεια. Τον είδα και σε φωτογραφία σε τραπέζι με την Κωνσταντινούπολη. Διάβασα και ήταν στημένη η φωτογραφία. Πήγε και στριμώχτηκε δύο λεπτά ίσα για το κλικ.
0: Τι να κάνει.
1: Μέτρη τη επικοινωνία.
0: Ξέρει αυτό, ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Αλλά είναι εδώ δηλαδή τώρα.
1: Ναι, χτες και σήμερα.
0: Άρα ξύπνησε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Τι ωραία, ρε φίλε.
1: Ωραία γιατί που κατσατζίδικα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, που είχαν σελέμπριτι να ψωνίζει μπουγάτσα.
0: Η αλήθεια είναι πως και ο καιρός είναι λίγο περίεργο σήμερα. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε καθόλου από την άφηξη.
1: Σας
0: αλλά τέλος πάντων.
1: Κι άλλο μια καλή είδηση.
0: Ορίστε.
1: Γιατί πραγματικά είστε απαιτητικοί σήμερα. Ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: Τι ξεκινάει το
1: 11 Ιουνίου ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: Είναι περίεργες οι ώρες, ρε, εσύ τώρα.
1: Εσύ, αυτό ποιος το έδωσε, ρε, παιδιά, στην Αμερική. Ένα σηκώσει το χέρι.
0: Έλατε,
1: του.
0: Δηλαδή, κάτι τώρα... μεσημέρια θα γίνεται, κάτι τέτοια δηλαδή. Κάτι περίεργο για μπάσκετ, δύο κόσμου. Πού να το δύο κόσμου.
1: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό, τι φταίμε όλο ο υπόλοιπο. Όλοι οι υπόλοιποι φίλοι είμαστε σε αντίθετη ώρα. Δηλαδή δεν βολεύει αυτό το πράγμα.
0: Τι να του κάνουμε.
1: Τέλος πάντων, θα γυρίσουν και εκείνα τα αυτοκόλλητα τώρα. Θα παίρνει ο Αλέξανδρος και του κλέβω το καλά.
0: Α, κλασικά. Σωστά.
1: Βέβαια, τι δεν θα γίνει συλλογή.
0: Λες να αρχίσουμε να κάνουμε καμιά συλλογή, ρε.
1: Λέω να αρχίσουμε να κάνουμε συλλογή, να παίρνουμε από τα μικρά τα ψηλά και να τα τρελαίνουμε. Ξέρεις, όχι, το έχω διπλό, μην το παίρνεις, αυτό είναι συλλεκτικό και τέτοια. Να τους δώσουμε λίγο μια γεύση από το δικό τους γλυκό.

0: παιδιά, συγγνώμη, αλλά εδώ δέχομαι μαθήματα καλών τρόπων. Διότι χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι ένα συμπαθέστατο κύριο, ο οποίο με ρωτάει εκεί πήρα. Και το παντάω εγώ ευγενέστατα, όχι. Και μου λέει, δεν γιατί δεν το είπε που πήρε.
1: Ναι, πε του που πήρε, ρε παιδί μου.
0: Δεν σε πάρει κάποιο που πει συγγνώμη, είσαι η Μαρία. Όχι, πρέπει να το πω και ποια είμαι.
1: Άλλο το αίρεση, έψαχνε εδώ τη Μαρία. Δεν έψαχνε κάποιον εδώ πέρα ο άνθρωπο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, παιδιά, μπορεί. Εσεί πάντω τι ψάχνετε. Μήπω ψάχνετε έτσι μια ωραία αίσθηση, λίγο χαλαρή, με πολύ νόστιμα πιάτα μπροστά σα στο κέντρο τη πόλη, μέρε δροσερέ όπω τη σημερινή
1: Μπραντσάρα.
0: Μπραντσάρα. Πλατεία Ναβαρίνου 10. Ακριβώ. Fluffy Brands, πλατεία Ναβαρίνου 10. Και το εισιτήριό σα είναι το 2310-323-84. Γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε Story Express.
1: Παίζουμε Story Express και εσεί κερδίζετε αυτό το απίθανο μπραντς για δύο.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Και ο
0: Story Express, να παίξουμε. Πού μετά παίξουμε.
1: Παρντών, παρντών, ναι. Δεν ήθελα.
0: Τώρα πάρε το Λεωνίδα.
1: Έλα, Λεωνίδα, καλημέρα, μας ακούει.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Λεωνίδα. Είσαι έτοιμος.
0: Εμείς καλά, εσύ. Αλλά θες να πιάσεις κουβέντα, οπότε.
2: Λίγο η φωνή μου.
1: Είναι η φωνή. Δεν είναι έτσι μια νύστα ή μια τέτοια, όχι.
2: Όχι, είναι κρυωμένη.
1: Περαστικά, αγόρι, περαστικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε να το φτιάξουμε εμείς, να φτιάξουμε τη διάθεση, να σου δώσω τις τρεις λέξεις που έχω ετοιμάσει για σήμερα, οι οποίες, αν όλα πάνε καλά, θα σου δώσουν έμπνευση για μια μικρή ιστορία, η οποία θα σε στείλει στο κέντρο της πόλης για ένα πολύ ωραίο μπραντσάκι για δύο.
0: Έτοιμος?
2: Ναι.
0: Όλια, πάμε.
1: Οι λέξεις για σήμερα είναι ψάρι, τηλέφωνο, μωρομάντιλο.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου, Λεωνίδα.
2: Πήρα τηλέφωνο το ψάρι μου και το ρώτησα πού είναι το μωρομάντιλο.
1: Και εκείνο τήρησε συγγύη θείος, φαντάζομαι.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα τώρα.
1: Τσακ, μπαμ κιόλας. Ναι, ναι, κατάλαβες. Το...
2: τα ψάχνω, θέλω να σκουπιστώ γι' αυτό.
1: Είχε και follow ιστορία. Βρε το ψάρι που κάνει και τέτοιες εξυπηρετήσεις. Να σου πω, Λεωνίδα, το δώρο κερδισμένο και στο τσεπάκι. Αλλά είναι για δύο. Μην πας μόνος. Με ποιον να πήγαινες άραγε? Ποιος περνάει από το μυαλό σου?
2: Θα πάω με το ψάρι.
0: Με το ψάρι του, μια χαρά. Λοιπόν, εσύ και το ψάρι, το ψάρι σου, σας ευχόμαστε να περάσετε τέλεια.
1: Πάρτε και κανένα μωρομάντιλο μαζί. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, φιλιά.

0: το ερώτημα, αφού πει τη γλυκιά σου καλημέρα στον κόσμο που είναι συντονισμένο με το Rainbow Morning Show.
1: Πρέπει να πω καλημέρα. Και να είναι και γλυκιά κιόλα. Τι λέμε.
0: Εσύ ο γλυκούλη από του δύο και ο γενικούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Νάτο, έδειξε την αξία του. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στι ψηφιακέ απειλέ που κυκλοφορούν.
1: Ναι, ξέρετε όμω πώ.
0: Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε εμείς. Το ξέρει το Vodafone Business, το οποίο δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
1: Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρηση μπορεί να είναι ασφαλής. Βρίσκουμε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή μας στο vodafone.gr/business. Ξέρεις τι άνοιξε?
0: Τι εννοείς, τι άνοιξε?
1: Τι άνοιξε? Η δράση Νταντάδες της γειτονιάς.
0: Α, το είδα χθες στο Instagram.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και φυσικά προσφέρει οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας.
0: Έβλεπα την Υπουργό η οποία από το παρουσίαζε.
1: Και αυτό ήθελα να πω, μισό λεπτό, να το διευκρινίσω αυτό, ναι, διότι λέω εγώ αυτό προηγουμένως και μου λέει περίμενε. Και έρχεται με το κινητό να μου δείξει στο Instagram την Υπουργό.
0: Παιδιά, η Δόμνα Μιχαηλίδου, αφήστε τώρα τα πολιτικά στην άκρη. Είναι από τις πιο φρέσκες και όμορφες παρουσίες.
1: Είναι.
0: Είναι επίσης πάρα πολύ φτασμένη σε αυτό που κάνει, είναι, και ακαδημαϊκά και πολιτικά στην καριέρα της δηλαδή. Είναι δε φρέσκο μαμά. Εννοείται ότι έχει υποστήριξη, αλλά παιδιά και πάλι η κοπέλα λάμπει. Λάμπει
1: και
0: αυτό
1: φαίνεται
0: κορίτσι.
1: Ότι, δεν ξέρω, φαίνεται ότι είναι αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι, έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω.
0: Αυθεντική. Ναι. Έδειχνε λοιπόν την πλατφόρμα και παρουσίαζε τη δράση. Και ναι, πράγματι είναι πολύ εύκολο. Και ναι, είναι κοινωνικά ευαίσθητο και θα οδηγήσει σε μια καλύτερη συνοχή το να υπάρχει στη γειτονιά άνθρωπος που μπορεί να σου κρατήσει και να σου φροντίσει το μωρό. Δεν ξέρω τα επίπεδα ασφάλειας και ελέγχου των ανθρώπων οι οποίοι θα απασχοληθούν σε αυτή τη θέση. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι επαρκή.
1: Φαντάζομαι,
0: είναι η πρώτη σκέψη που έκανα.
1: Αυτό, ναι, δεν το συζητά. Όλοι. Αλλά ξεστή, φέρνει αυτό που έλεγαμε προχθές, που παλιά το χωριό, ας πούμε, φρόντιζε τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, προσπαθούν να φέρουν αυτό στο τώρα, στο σήμερα.
0: Το έχουμε στο DNA μας. Νομίζω καλή βάση είναι. Για να το δούμε πώς θα πάει.
1: Για να δούμε πώς πάει εκείνη στους δρόμους, θα σου έλεγα εγώ τώρα, διότι είναι άμεσο αυτό. Κατάλαβες. Πάμε.
0: Αν εξαιρέσει το καθοδικό τη Μίκη Θεοδωράκη που έχει αλαφρύνει σε σχέση με πριν, την περιφερειακή οδό και για τα δύο ρεύματα στο ύψος της Τριανδρίας και την Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία από το πρωί λίγο εδώ προς την Βουλγαρία έχει τα νεύρα της, δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα.
1: Α, έτσι. Mm-hmm. Καλά είμαστε. Για να δούμε και τα του καιρού. Για σήμερα, Πέμπτη, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο 89 Rainbow. Επιστρέφει σε λίγο το Rainbow Morning Show.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
7: 89 Rainbow.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε όλοι. Είναι 5η, είναι 4 Ιουνίου. Σε περίπτωση που έτσι μέσα στο πρωινό έχετε χάσει την μπάλα, η ώρα είναι 9.30 και ο Αντώνης μου κάνει μια σειρά από ενοχλητικότατες ερωτήσεις που αφορούν στον εργασιακό χώρο και η ερώτηση μου είναι γιατί.
1: Γιατί είναι η απίθανη ερώτηση της ημέρας τώρα, η ώρα της. Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα για να δω αντιδράσεις. Καταλαβαίνεις.
0: Γι' αυτό
1: σε
0: ρωτούσα. Ποια είναι η απίθανη ερώτηση.
1: Εκεί θα κινηθούμε. Λοιπόν, 31% των ανθρώπων λένε ότι νωρίς-νωρίς σε μια καινούρια δουλειά. Το κάνουν αυτό προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν τους συνεργάτες τους.
0: Α, τους συνεργάτες,
1: τους συναδέλφους
0: όχι τα αφεντικά.
1: Όχι τα αφεντικά, τους συναδέλφους.
0: Α.
1: Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν συμπάθειες.
0: Φέρνουν ένα γλυκάκι, έτσι, φέρνουν ένα κέρασμα.
1: Δεν ξέρω. 31% των ανθρώπων λένε ότι το κάνουν αυτό νωρίς-νωρίς σε μια καινούργια δουλειά προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν τους συναδέλφους. Συνεργάτες, παύλα.
0: 6-9-43-80-80-89. Απίθανες απαντήσεις μόνο στην απίθανη ερώτηση της ημέρας που μόλις ετέθη.
1: Ναι, δεν ετέθηκε η ερώτηση. Τι κάνουνε, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Ναι,
1: τι είναι αυτό που κάνουνε. Τι είναι αυτό που κάνουνε. Τι είναι αυτό που κάνουνε τελικά.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ, είπα να φέρουν καλά γλυκάκι.
1: Σκέψου ρε εσείς τώρα λίγο, το γλυκάκι είναι παροχημένο τώρα. Φέρουν γλυκάκι, τι, α, ήρθα να σας κεράσω.
0: Σκέψου
1: ρε εσείς τώρα λίγο, το γλυκάκι είναι παροχημένο τώρα. Φέρουν γλυκάκι, τι, α, ήρθα να σας κεράσω. Θα τον παρεξηγήσουν έτσι.
0: Τι τους κάνεις.
1: Ποιος είσαι εσύ.

0: Γη. Σκληρό, σκληρό. Αλλιώς δεν βγαίνει, παιδιά, μας παρεξηγούν, αλλιώς καταλάβατε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Και τη θυμάσαι καταρχάς?
1: Όχι.
0: Φίλε. Τζάμπα μιλάω.
1: Όχι, λοιπόν, με το χρυσόψαρο του Λεωνίδα.
0: 31% των ανθρώπων λένε ότι το έχουν κάνει νωρίς-νωρίς αυτό σε μια καινούρια δουλειά που πήγανε. Έτσι. Προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν τους συναδέλφους τους. Και εμείς ψάχνουμε αυτό που κάνανε αυτοί.
1: Λέει ο Άλεξ. Το έχω. Στην προηγούμενη εταιρεία μου, λέει ο καινούριος, ναι, τουλάχιστον 17 φορές θα την πει αυτή την πρόταση μέχρι το μεσημέρι. Ο Άλεξ που είναι σεφ, βέβαια, λέει μαγειρικά. Εγώ λέω, μπορώ να το μαγειρέψω. Και μετά ψάχνω στο Google πώς γίνεται. Δεν ξέρω αν το λέει για τον εαυτό του, για τον κλάδο του. Πάντως είναι αστείο όπως και να έχει. Ο Βασίλης υποθέτει. Ναι, ξέρω, λέει ο καινούριος.
0: Δεν ξέρω.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Ή ας πούμε για να εντυπωσιάσουν, λένε ότι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από ό,τι πραγματικά έχουν πάνω σε κάποιο αντικείμενο. Okay. Παίζει. Η Ελένη λέει ότι λένε ναι σε όλα και είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν. Mm-hmm. Ισχύει αυτό τον πρώτο καιρό. Η Χρύσα λέει ότι λένε για τις επιτυχίες τους στην προηγούμενη δουλειά. Okay. Η Ειρήνη αναρωτιέται μήπως είναι το γεγονός ότι ντύνονται πιο προσεγμένα και πιο ωραία τελικά. Γιατί είναι καινούργια δουλειά, καταλαβαίνετε. Να εντυπωσιάσουν. Είναι πιο περιποιημένοι, ναι, πιο έτσι. Κομιλφό. Η Κατερίνα λέει προθυμοποιούνται να βοηθήσουν δίθεν σε δουλειές που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά τους. Δίθεν, δηλαδή τρέχουν όλοι, τρέχουν
0: κι
1: αυτοί.
0: Ναι, τρέξουμε κι εμείς, παιδιά, γιατί τρέχουν όλοι. Μάλιστα.
1: Ο Χριστόφορος τώρα είπε κάτι που και εγώ το σκέφτηκα, ότι έρχονται νωρίτερα και σχολάνε αργότερα.
0: Okay.
1: Δηλαδή δουλεύουν περισσότερη ώρα. Και κλείνω με τον Ζαχαρία, ο οποίος λέει ότι ή πηγαίνω στους άλλους καφέ.
0: Ναι.
1: Ας πάω καφεδάκι.
0: Εξυπηρετήσεις.
1: Ή κάθονται υπερορίες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλέπω τι μου ήρθε να έχουμε κερδίσει.
0: Δεν έχετε κερδίσει, διότι μιλάμε να προσέχετε πάντα, παιδιά, τα ποσοστά. Έτσι. Τα ποσοστά να προσέχετε. Ουσιαστικά προσπαθούν να διορθώσουν λάθη των άλλων ή θα πάρουν κάποιο λάθος που έγινε, θα το πάρουν πάνω τους.
1: Κάποιος τα εκτύπωσε αυτά, παιδιά, αλλά εγώ. Και
0: ναι,
1: δεν είναι
0: κατάλαβες. Έτσι.
1: Προστατεύω,
0: ναι,
1: κάποιους συνάδελφους.
0: Μπράβο, μπράβο. Για να είναι καλούλιδες.
1: Αλήθεια. Κοίταξε, δείχνει καλό χαρακτήρα αυτό όμως.
0: Δείχνει, δηλαδή, χαρακτήρα ή πονηριά?
1: Όχι, δείχνει.
0: Τώρα εντάξει.
1: Αμά.
0: Τι θα έρθει εσύ τώρα που ήρθε τώρα και θα μου διορθώσει το λάθος και θα το παραδεχτείς ότι το έκανες εσύ? Όχι, εγώ το έκανα το λάθος, κυρία μου.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Εντάξει, έχουμε και κάποιους πιο ιδιαίτερους.
0: Είμαστε και παλιοί, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Του χθες στο Γκέτε. Ήταν αργά για μένα, ήμουν πολύ κουρασμένη. Αλλά γενικά, άμα κοιτάξει τον ψηφιακό κόσμο, είναι γεμάτο Νοσφεράτου. Ή hacker, κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλούν την επιχείρησή σου.
1: Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Πώς μπορείς? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
1: Εξαιρετικά. Μην ξεχνάτε ότι εμείς σε λίγο επιστρέφουμε με την τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show εδώ στον 89 Rainbow και ελπίζω να είστε έτοιμοι γι' αυτό.
0: Θα είναι έτοιμοι αφού τους ενημερώσουμε για την κίνηση.
1: Θέλεις και κίνηση?
0: Θέλω κίνηση.
1: Εσύ τώρα κίνηση. Κάντε κίνηση, πάμε κίνηση.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα αυτή στη Θεσσαλονίκη. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα να πω. Δηλαδή, ό,τι καθυστέρηση συναντήσετε, θα μοιάζει να είναι για πάρα πολύ λίγο και η ώρα κατά την οποία θα φτάσετε είναι η αναμενόμενη.
1: Ήθελες να πεις κίνηση τώρα.
0: Μια φορά να πω κάτι
1: δεν
0: καλό.
1: Δεν είπες κίνηση, ρε φίλε.
0: Αυτό ακριβώς.

0: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
4: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
3: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιουσκ.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: 89 Rainbow.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες όλη Λίμπος Πρότεϊν Πούτιν, παγωτά Όρεο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Το ρολόγιο στο στούντιο του 89 Rainbow δείχνει 10 το ημερολόγιο, 5η 4 Ιουνίου.
14: Τι ωραία, τι καλά, υπέροχη μέρα περνάμε σήμερα. Άρχισε να φυσάει το λίγο έξω. Τέλεια. Όλια και Αντώνης, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόγιο να δείξει 11. 60 λεπτά μας έχουν μείνει, στα οποία και θα παίξουμε και θα διασκεδάσουμε και θα ακούσουμε και μουσικάρες όπως αυτό που έρχεται τώρα από Arctic Monkeys.

0: ζει στο Λονδίνο και της αρέσει πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται ο ύπνος, η ξεκούραση. Δεν ξέρω, δεν το είχε πολύ στην παιδική της ηλικία, της έμειναν τραύματα ψυχολογικά. Δεν ξέρω τι γίνεται, το θέλει πολύ τώρα και δεν μπορεί να το έχει. Πάντως ζωγραφίζει γυναίκες κυρίως, οι οποίες κοιμούνται έτσι ανάμεσα σε ωραία σκεπάσματα και σε ντόνια κτλ.
1: Της αρέσει και η ζωγραφική, ο λόγος για τη Frances Featherstone. Το επίθετό της παραπέμπει σε Ινδιάνους της Αμερικής. Ναι. Το πινέλο της είναι εξαιρετικό και το θέμα της είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Αντώνης. Γυναίκες οι οποίες είναι πάρα πολύ χαλαρές, από τις οποίες φαίνεται το πίσω μέρος του κεφαλιού, τα χέρια, δηλαδή φαίνεται η φιγούρα και όχι η απεικόνιση του σώματος, που είναι παιδιά τυλιγμένες μέσα σε παπλώματα, τα οποία έχουν τόσο αρμονικά χρώματα,
0: ωραία
1: τόσο
0: χρώματα,
1: ωραίους συνδυασμούς, και είναι εκεί πέρα και πίνουν καφέ.
0: Εμένα
1: διαβάζουν.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είναι σαν να είναι φωτογραφίες.
1: Ναι, είναι
0: πολύ
1: ρεαλιστικό.
0: Τόσο ρεαλιστικό, ας πούμε.
1: Είναι πολύ ρεαλιστικό. Εξαιρετικά καλέσθητο. Frances Featherstone. Stone. Είναι από τα ωραία πράγματα που μας χάρισε το Instagram, τη δυνατότητα να τη γνωρίσουμε. Αν μπείτε και τη δείτε, είναι και έτσι ο καιρός σήμερα. Νομίζω ότι θα χουζουρέψει αυτόματα το είναι σας.
0: Πάλι δεν μ' άφησε να πω για την πριγκίψα της Ισπανίας, τη Λεωνόρ. Να ξέρετε, εγώ ήθελα, αυτή δεν μ' άφησε. Θα στο κρατήσω αυτό.

0: χρωστά ένα γεύμα, να ξέρει.
1: Ναι, αλλά αν να σου το χρωστάω, θα επιλέξω εγώ που θα πάμε και θα πάμε Γεωργίου Παπανδρέου 60, διότι η φωτιά είναι το νέο μου αγαπημένο εστιατόριο.
0: Ναι, το ίδιο θα επέλεγα και εγώ να σου πω.
1: Το απάκι αυτό μα έχει αφήσει, παιδιά, εντάξει.
0: Πάλι με αυτό θα μου θυμίσει τώρα. Πάλι θα παίξει με τον εγκεφαλό μου.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Έχει για ένα πολύ ωραίο όμω χαράκι το οποίο δεν έχει δοκιμάσει, για να μην σου πω για εκείνε τι πατάτε, οι οποίε αποκλείται να είναι ή φουρνιστέ ή τηγανιτέ. Παίζει κάτι τρελό με εκείνε τι πατάτε.
0: Τα κεφτεδάκια τα δοκίμασε.
1: Τα κεφτεδάκια πω, πω. Να σου πω κάτι, η γιαγιά μου έκανε λίγο χειρότερα. Αυτό θα σου πω μόνο από το μάγειρο τη φωτιά. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα πώ θα απολαύσετε κι εσεί αυθεντικέ κριτικέ γεύσει, εκλεκτά κρέατα στη σχάρα, παραδοσιακέ και εκτέλεση με αγάπη. Αυτό θα γίνει αν κερδίσετε στην πρώτη νότα.
0: Τίποτα, εύκολα. Σε λίγο θα παίξουμε πρώτη νότα. Οπότε τηλεφωνήστε τώρα 2310 320 384 και πολύ πολύ πολύ εύκολα θα κερδίσετε αυτό το υπέροχο γεύμα για δύο στη φωτιά.

0: να μπει.
1: Λοιπόν, Ανούκ, φοβερό τραγούδι, έτσι, Nobody's Wife. Πε το story λίγο το γρήγορο. Έλα, έλα.
0: Ήμουν φοιτήτρια στην Ολλανδία και η Ανούκ είναι Ολλανδέζα και ήμουν εκεί όταν βγήκε το τραγούδι. Και οι Ολλανδέζες, εκτός από ότι είναι οι πιο ψηλές γυναίκες της Ευρώπης, οπότε έχουν ένα, κατάλαβες, ένα εκτόπισμα. Είναι και πολύ φεμινίστρες. Οπότε μετά που κουβόταν αυτό το τραγούδι, φεύγανε τα μπουκάλια πύρα στον αέρα
1: δεν
0: και
1: ήταν, δεν ήταν κυκλοφορήσει σε μπαρ στην Ολλανδία εκείνη την περίοδο, καταλαβαίνεις.
0: Ήταν μια κάποια ένα αέρα απελευθέρωση έπνε.
1: Έτσι. 6-9-43-80-80-89. 6-9-43-80-80-89, αγαπητοί φίλοι.
0: Στο αγαπητό Viber.
1: Ναι, εκεί θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε πρώτη νότα. Το οποίο σημαίνει ότι ο Αντώνης τώρα θα βάλει ένα τραγούδι το οποίο είναι εκείνο που συμμετέχει στη σημερινή πρώτη νότα.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ εσείς καλείστε να αναγνωρίσετε καλλιτέχνη ή τίτλο και να το καταγράψετε στο 6943-80-80-89.
1: Συνεπώς σταματάει η μουσική, έτσι.
0: Yes.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που παίζει στην πρώτη νότα σήμερα. Δυνατά. Δέκα δευτερόλεπτα δικά σας, όχι αυτό το χειροκρότημα.
0: Συγχαρητήρια, Αντώνη, πολύ ωραία έπαιξες και σήμερα την πρώτη νότα.
1: Κοροϊδεύεις. Δέκα δευτερόλεπτα δικά σας, 6-9-43-80-80-89. Ποιο ήταν το τραγούδι, ποιο ήταν ο καλλιτέχνης, θέλετε να μας πείτε.
0: Όπα, ναι, θέλω,
1: ήρθε.
0: Ναι. Ο Δήμος.
1: Ο Δήμος, το βρήκε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. House of the Rising Sun.
1: Μπράβο, ρε Δήμο.
0: Ο Δήμος έχει εξασφαλίσει, σε περίπτωση που μας γράψει με ποιον σκοπεύει να πάει, γιατί είμαστε τέτοιοι εκβιαστές, ένα γεύμα για δύο στη φωτιά, Γεωργίου Παπανδρέου 60.

0: Έλα να σου πω κάτι, Αντώνη, που έχω παρατηρήσει.
1: Παρακαλώ.
0: Στην καθημερινότητά μας κινούμαστε συνέχεια σαν πρωταθλητές σε μαραθώνιο.
1: Και όμως συχνά προσπερνάμε μία στάση, τη στάση στους μπλεκάδους και μπλεκόδωνες.
0: Στην πραγματικότητα δεν είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι για το περιβάλλον.
1: Η μπλεκάδη είναι εδώ, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας.
0: Αρκεί μια μικρή παύση πριν πετάξουμε κάτι. Ας σκεφτούμε, μήπως αυτό μπορεί να γίνει κάτι νέο μέσω του μπλεκάδου.
1: Και για το γυαλί υπάρχουν οι μπλεκόδωνες.
0: Μαζί, μπλεκάδι και μπλεκόδωνες κάνουν την ανακύκλωση συσκευασιών κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
1: Και εσύ κάνεις αυτή τη στάση μέσα στη μέρα σου, για σκέψου λίγο.
0: Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση.
1: Βρουμ, βρουμ, βρουμ, βρουμ.
0: Φύγαμε για κίνηση. Δεν σημαίνει τίποτα, όλα καλά. Πάμε αλλού.
1: Πάλι έτσι. εντάξει τώρα, δεν
0: μ' αρέσει. Μα αφού δεν έχει, τι να κάνουμε.
1: Άντε καλά. Πάμε στον καιρό. Εντάξει, έτσι θα μείνει ο καιρός. Οπότε πάμε για να φύγουμε και από τον καιρό. Εντάξει, στους 28 θα φτάσει η θερμοκρασία, 29 ξέρω.
0: Θα βρέξει.
1: Λέει για καταιγίδες. Θα έχουμε λίγο, θα
0: καταιγίδες.
1: Ξανα. Καταιγίδα. Ναι. Έτσι πήγαινε αυτό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Θυμάσαι τίποτα άλλο να μας πεις τώρα όμως.
0: Ναι, έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες.
1: Να σας ακούσουμε.
0: Πώς μπορούν να είναι ήσυχοι όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορεί να πλήξουν την επιχείρησή τους.
1: Με το Vodafone Business μπορούν, καθώς δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσουν την επιχείρησή τους από hacker και ιούς.
0: Βρίσκουμε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή μας στο vodafone.gr / business.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Στο πάρι, σουτάρι και. Ωϊ, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
6: 89 Rainbow.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Velea Home.
10: Και για καρβατοκάμαρες?
11: Velea Home.
10: Κουζίνες?
11: Velea Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Velea Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Velea Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
10: Velea Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
15: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

0: Ζεσταίνομαι.
1: Τι κάνει?
0: Ζεσταίνομαι.
1: Ζεσταίνεσαι.
0: Όχι εδώ, εδώ είμαι 89 Rainbow. Με έχει εξοπλισμένη, έχει κλιματιστικό στο σπίτι. Ζεσταίνομαι.
1: Έχει στο σπίτι. 89 Rainbow εδώ είναι, γιατί όπω κάθε χρόνο ήρθε η ώρα να σε δροσίσει.
0: Όπω κάθε χρόνο ήρθε η ώρα να δροσίσει όλου εκτό από εμένα, γιατί εγώ δεν είμαι επιλέξιμη, γιατί λέει τάχα δουλεύω εδώ και
1: εντάξει,
0: τέτοια.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Οπότε... κάθε Σαββατοκύριακο για εσά, του υπόλοιπου που δεν δουλεύετε εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο ένα κλιματιστικό και ένα νικητή. Τι κάνετε, μένετε συντονισμένοι το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow. Μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσετε το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσετε αυτό, κρατάτε τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και τη στέλνετε αμέσως στο Viber 6943-808089 και με αυτόν τον πολύ πολύ απλό τρόπο έτσι μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Αν έχετε ήδη κλιματιστικά, κάντε το για μένα.
1: Ναι, μπράβο. Ναι,
0: δηλώστε εσείς συμμετοχή για μένα.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να θέλουν κάποιος να του περισσεύουν τα κλιματιστικά.
1: Τι, να έχεις όλα τα δωμάτια και να. Άσε τώρα, δεν γίνεται αυτό.
0: Σε όλα τα δωμάτια του εξοχικού και παντού. Δεν έχει σημασία. Άμα κάποιο θέλει, το έχει και αυτό στο υπόψη.
1: Εγώ δεν έχω. Ένα κλιματιστικό έχω.
0: Εσύ σκληρός.
1: Εγώ είμαι σκληρός. Λεφτά δεν έχω.
0: Εσύ κάνεις σάουνες. Τι δεν είσαι σκληρός.
1: Αυτό
0: το, δηλαδή οριακά το πληρώνεις, ας πούμε. Ναι. Θέλω να καώ ζωντανός. Κλείστε μου την πόρτα.
1: Όχι, κάνω προετοιμασία τώρα. Για την κόλαση που θα πάω. Κατάλαβες.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν.
1: Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι εσύ και η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Να σου πω, έχει έρθει η ώρα. Εγώ δεν το κατάλαβα, ήρθα λίγο σοκαριστικό την 8 λεπτά πριν τις 11.
0: Καταρχάς έχει σκοτεινιάσει έξω.
1: Αυτό πρέπει πάλι να πάρουμε μια μισή άδεια, λες. Πάμε από σπίτι μας από εδώ και πέρα. Για χουζούρι. Θα το εκτιμήσουν οι εργοδότες. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στο Rainbow Morning Show και σήμερα. Έρχεται τώρα η Μαρία Αμανατίδου, πιο έτοιμη από ποτέ.
0: 11
1: με 2. 2 η ώρα εμφανίζεται ο Νίκος Μπογιατζής, ο οποίος παραμένει στην παρέα μέχρι τις 6. Ενώ 6 ώρα έρχεται ο καταπληκτικός Θανάσης Μωραίτης, ο οποίος μας συντροφεύει μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Ένα 12 ώρα μετά, ακριβώς στις 6 ώρα το πρωί, Γιώργος Μπιτσάκος θα μας πει την πρώτη καλημέρα.
1: Και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμά του στις 8, οπότε και σας περιμένουμε εμείς για να ξεκινήσουμε αυτό που κάνουμε καθημερινά, Αντώνης και όλοι μαζί, για 3 ώρες από τις 8 μέχρι τις 11 και λέγεται Rainbow Morning Show.
0: Α, έτσι λέγεται. Άντε, να περάσετε τέλεια και σήμερα και τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Φιλιά πολλά.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι! Να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: 89 Rainbow.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας και ομπρέλα στο κεφάλι σας, γιατί ήδη ξεκίνησε να βρέχει. Καλημέρα. Είναι το πρωινό της 5ης, 4 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, η Μαρία Μανατίδου. Εδώ παρεούλα μέχρι και τις 2, δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας και το WhatsApp.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στα πρωινά πουλιά που ήδη πρόλαβαν και στείλαν το μηνυματάκι τους. Βέβαια έξω δεν μοιάζει και πολύ με πρωί, πιο πολύ με απογευματάκι Οκτώβρη μοιάζει. Αλλά έτσι είναι το ελληνικό καλοκαίρι, παιδιά. Έχει τις ζέστες του, έχει και τις καταιγίδες του, έχει και τις μπόρες του. Μπόρες να είναι να περνάνε, έλεγε η γιαγιά μου. Ευλογημένο το ελληνικό καλοκαίρι, ανοιχτά παράθυρα, κατεβασμένες γρίλες. Θα σας μιλήσω λίγο για το βράδυ μου χθες, για τη γειτονιά μου. Στις 10 γειτόνισσα από πάνω, πιάσαν τα τρυπάνια, 10 το βράδυ έτσι, για εγκατάσταση κλιματιστικού. Το έργο παραδόθηκε στις 12.30. Μετά μπήκε ένα μωρό με σόλο κλάμα για ανκόρ. Βγήκε ένα σκυλάκι 20 λεπτά στο μπαλκόνι, γάβγισμα με ψυχή. Και κάπως έτσι, χωρίς να βγω καν από το σπίτι, έζησα εργοτάξιο με ευθύριο και φυσικά φιλοζωικό φεστιβάλ. Όλα αυτά σε ένα βραδάκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτά τα παράθυρα και κατεβασμένες τις γρίλες. Έχω κι άλλα σε λίγο.

Με βλέπω να τραγουδάω Κούλιο στο μπαλκόνι σήμερα το βράδυ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον απίθανο γκάγκστα με το μηχανάκι που κόντεψε να με πατήσει σήμερα το πρωί πάνω στο πεζοδρόμιο, στην Τζιμισκή. Καθόμουν εγώ δίπλα στη ράμπα και περίμενα να ανάψει το φανάρι για να περάσω απέναντι. Και ο τύπος τι έχει κάνει, παιδιά? Όπως ήταν εγκαζωτός πάνω στο δρόμο, καβαλάει το πεζοδρόμιο από τη ράμπα και παρκάρει μπροστά σε ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας για να πληρώσει λογαριασμό. Χωρίς να του κουνηθεί ούτε βλέφαρο. Βγάζει το. Κατεβαίνει από το μηχανάκι κανονικά, λες και έβλεπε ταινία. Easy Rider. Καλημέρα να του πω. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Ginger. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά του, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής του διαδρομής. Γιατί στη ζωή τους αλλά και στη δική μας όλα παίζουν.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Τι συγκροτηματάρα είναι αυτή επίσης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στη Γιώτα, στον Κώστα, στη Δώρα, στον Δημήτρη, στον άλλο Δημήτρη, στην Καλλιόπη. Χαίρομαι που σας διασκεδάζουν οι περιπέτειές μου και ο τρόπος που τις αφηγούμε. Μόνο με χιούμορ, παιδιά, βγαίνει αυτή η ζωούλα, διότι διαφορετικά θα έπρεπε να είμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα, μέσα στη μύρλα, μέσα στην κρίνια, μέσα στη μιζέρια, την ντούχνα και την καραχνιά. Φτάνει, δεν είναι όλα τα άλλα τριγύρω μας, όχι εμείς. Επίσης, βροχούλα, να το ξέρετε, σε περίπτωση που δεν έχετε βγει ακόμη από το σπίτι, ομπρελίτσα μαζί σήμερα οπωσδήποτε. Όλη την ημέρα θα έχουμε βροχές που θα έρχονται και θα φεύγουν. Έτσι θα μας πάει.

Σε άλλα νέα, η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανέκρινε με ψήφισμά της χθες τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Το ψήφισμα ζητά να αποσυρθούν οι αμερικανικές δυνάμεις, εκτός αν το Κογκρέσο κηρύξει πόλεμο ή εγκρίνει ρητά τη χρήση στρατιωτικής βίας. Υπήρξαν και κάποιοι Ρεπουμπλικανοί οι οποίοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς. Αυτό γενικά σε πρώτη φάση έχει συμβολική αξία, γιατί πρέπει να περάσει και από την Γερουσία, λένε αυτοί που ξέρουν έτσι και μπορούν να αναλύσουν καλά και το σύστημα που λειτουργεί η Αμερική. Την ίδια ώρα, το παράδοξο είναι ότι ρωτήθηκε ο Μαρκ Ρούμπιο σε ακρόαση για τη Γρυλανδία αν αναγνωρίζει ότι η Γρυλανδία ανήκει στη Δανία, και αυτός απάντησε προς το παρόν. Ό,τι να είναι.

Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία, μια μεγάλη μικρή αγγελία και άλλη μία και άλλη μία. Αυτό είναι έτσι μερικά σημεία από αυτό το απίθανο word spoken poetry από το νέο διαφημιστικό του WhatsApp που μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά όλα τα λόγια σε αυτό το διαφημιστικό μου αρέσουν πάρα πολύ και νομίζω ότι σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν, για όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Το WhatsApp μπαίνει και αυτό σε μια νέα εποχή, ακολουθεί τους νέους, μια νέα οπτική ταυτότητα, μια νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων ανθρώπων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp που είναι στην παρέα μας, γιατί όλα παίζουν.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: 89 Rainbow.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
13: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
14: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
15: Καλώς τους, καλώς τους. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της 5ης, 4 του Ιούνιου. Είστε φυσικά σοφά συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανατίδου, μέχρι και τις 2 παρεούλα. Και αυτή την ώρα, μεταξύ άλλων, θα μιλήσουμε για μία μόδα από τα 80s που επιστρέφει πολύ δυναμικά και μας ενδιαφέρει κυρίως εμάς κορίτσια. Εντάξει, και κάποια αγόρια.

Τα μαλλιά της δεκαετίας του 80 επιστρέφουν δυναμικά. Σύμφωνα με τους Times και σύμφωνα με την επιτυχία της σειράς Rivals, η οποία παίζεται στο Disney Plus, η οποία έχει αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον για το λεγόμενο Jelly Cat. Είναι αυτό το κλασικό φυλαριστό κούρεμα εμπνευσμένο από τη συγγραφέα Τζίλι Κούπερ. Η αναβίωση του φαίνεται τόσο στο κόκκινο χαλί, γιατί πάρα πολλές διάσημες ηθοποιοί και όχι μόνο το έχουν υιοθετήσει, αλλά και στις διαδικτυακές αναζητήσεις. Ψάξτε λίγο Jelly Cat στο Google ή στο chat GPT ή όπου αλλού ψάχνετε, τέλος πάντων, τον τελευταίο καιρό, και θα δείτε ότι το συγκεκριμένο κουρεματάκι έρχεται, είναι στη μόδα ξανά.

0: το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

0: ξέρω πόσα χρόνια μπορεί να περάσουν από τότε που άκουσα πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, αλλά σίγουρα είναι ένα τραγούδι που πάντα μιλάει στην ψυχή μου και στην ψυχή όλων όσων ξέρω. Και επειδή μιλάμε πολύ για την γενιά Z, για την Gen Z, είναι μια γενιά η οποία είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει μέσα σε ένα δικό της ρυθμό, φτιάχνει ένα δικό της δρόμο, και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp που είναι στην παρέα μας, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, με νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου, επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

στις περιπέτειές μου της θεσινής ημέρας, εκτός όλων των άλλων, χθες έζησα μία μέρα όπου βομβαρδίστηκα από scammers. Από διάφορα email που έρχονται, εντάξει, τα email τα βλέπεις και λίγο στο γρήγορο, λες θα το δω μετά, θα το τσεκάρω να δω αν είναι σωστό ή δεν είναι. Τώρα η καινούργια μόδα είναι τα SMS. Χθες το πρωί μου ήρθε SMS για μία κλήση για το όχημά μου. Εν τω μεταξύ εγώ ούτε όχημα έχω ούτε οδηγώ. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό. Και το δεύτερο που μου ήρθε προς το μεσημερό απογευματάκι είχε να κάνει με χρήματα και έλεγε, είχε ένα link και έλεγε 16.000 ευρώ ανάληψη ή παίξε κι άλλο. Που εντάξει, αν το δεις λίγο γρήγορα, λες τι 16.000 ευρώ, λες να κέρδισα κάτι, λες να έγινε εδώ. Και μπορείς πολύ γρήγορα να πατήσεις το link. Να έχετε το νου σας, παιδιά, προσοχή πάρα πολύ. Προσοχή, προσοχή 10 φορές.

Μήπως είστε από αυτούς τους τύπους που μιλάτε μόνοι σας στον εαυτό σας? Μην ανησυχείτε. Μήπως είστε και άνθρωποι που γενικά έχετε μία τάση να αναβάλλετε πράγματα? Μήπως λειτουργείτε καλύτερα το βράδυ από ό,τι την ημέρα? Μήπως έχετε κατάστατο χώρο ή γραφείο? Μήπως έχετε black humor? Μήπως είστε ονειροπόλοι? Μήπως έχετε έντονη περιέργεια και θέλετε συνέχεια να μαθαίνετε νέα πράγματα? Αν είστε όλα αυτά, μην ανησυχείτε. Είστε απλά ιδιαιτέρως ευφυείς. Αυτό τουλάχιστον λένε οι επιστήμονες, ότι αυτές οι 7 συνήθειες που για κάποιους λέγονται παράξενες, για κάποιους βαρετές, για κάποιους ενοχλητικές, κρύβουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υψηλή ευφυΐα και έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι χαοτικός, αλλά ο εγκέφαλός του λειτουργεί με πολλές καρτέλες ανοιχτές. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια το νου σας, μην ξεχάσετε να πληρώσετε κανένα νεύκα ή κανένα VPI, έχει πρόστιμο.

πάμε για λίγο τεμπελιάνι μελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Αυτά είναι στοιχοί που έχουν ταυτιστεί με πάρα πολλούς από εμάς. Δεν είναι από κάποιο τραγούδι, είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Μια εκπληκτική καμπάνια. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp έχει επιλέξει το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα αυτά που τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και φυσικά όλα όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που νιώθεις πραγματικά ότι ένα brand καταφέρνει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του, και όχι μόνο στο δικό του κοινό, αλλά και στο δικό μας κοινό, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ακολουθεί τους νέους, χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού... Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: 89 Rainbow. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Και για ταξίδια θα μιλήσουμε αυτή την ώρα. Και για λουλούδια θα μιλήσουμε αυτή την ώρα. Και για λεφτά θα μιλήσουμε αυτή την ώρα. Πολλά λεφτά όμως, όχι λίγα. Γιατί τα λίγα δεν μας αφορούν, παιδιά. Λεφτά υπάρχουν. Ποιος θα έχει είναι το θέμα. Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. 89 Rainbow, Μαρία Μανατίδου μαζί σας.

τα λουλούδια δεν είναι μόνο διακόσμηση. Είναι μια μικρή πράξη αυτοφροντίδας, λένε αυτοί που ξέρουν, γιατί μας θυμίζουν να μένουμε στο παρόν. Τα λουλούδια ανθίζουν, ομορφαίνουν το χώρο και κάποια στιγμή φεύγουν, όπως ακριβώς πολλές μικρές χαρές της ζωής. Γενικά είναι μια γλυκιά υπενθύμηση ότι δεν χρειάζεται όλα να κρατάνε για πάντα, για να αξίζουν. Το έχει πει και η Miley Cyrus. Τα αγοράζεις για τον εαυτό σου, τα βάζεις στο τραπέζι, τα βλέπεις, τα μυρίζεις και ξαφνικά το σπίτι σου, το γραφείο σου μοιάζει λίγο πιο ήσυχο, η μέρα πιο μαλακή. Γιατί η αυτοφροντίδα δεν είναι πάντα πανάκριβα σπα ή ακριβές διακοπές ή μεγάλες αποφάσεις. Μερικές φορές ένα απλό μπουκετάκι με λουλούδια στο βάζω και 5 λεπτά να το κοιτάς χωρίς να κάνεις τίποτα είναι αρκετό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το 89 Rainbow.

0: Κοιτάω τώρα τις πτήσεις Aegean SKG σε νησιά. Μύκονο έχω πάει, Σύρο έχω πάει, Ηράκλειο έχω πάει, Χανιά έχω πάει, Σαντορίνη έχω πάει, Ζάκυνθο δεν έχω πάει, ούτε Μήλο έχω πάει. Α, Ικαρία! Λοιπόν, η Aegean μας πάει επιτέλους και η Ικαρία και το καλοκαίρι ξεκινάει πριν καν προσγειωθούμε. Σχεδόν καθημερινά με την Aegean πτήσεις για το νησί των πανηγυριών, της ελευθερίας και των απόλυτων vibes. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου άμεσα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: 89 Rainbow.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Velea Home.
9: Και για κρεβατοκάμαρες?
10: Velea Home.
9: Κουζίνες?
10: Velea Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
10: Πάλι Velea Home.
9: Γρήγορη παράδοση.
10: Velea Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Velea Home.
11: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Έλον Μάσκ ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Εντάξει, μιλάμε για ασύλληπτα χρήματα. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε στο World Wealth Report για το 2025, όπου εκεί μαθαίνουμε ότι οι πλούσιοι του κόσμου έγιναν περισσότεροι και πλουσιότεροι. Ο αριθμός όσων έχουν πάνω από $1 εκατομμύριο επενδύσιμη περιουσία αυξήθηκε κατά 7,9% φτάνοντας στα 25,3 εκατομμύρια, ενώ η συνολική περιουσία τους ανέβηκε κατά 8,7%. Δύο οι βασικοί λόγοι: οι καλές χρηματιστηριακές αποδόσεις, ειδικά λόγω της έκρηξης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, και η υποχώρηση του πληθωρισμού. Την ώρα που εσύ κάθεσαι και κάνεις εξελάκι για να δεις αν θα βγει το σούπερ μάρκετ, γιατί ο πληθωρισμός το Μάιο ήταν στο 5% στην Ελλάδα, ο υψηλότερος στην Ευρώπη, κάποιοι έγιναν σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότερο πλούσιοι μέσα σε ένα χρόνο. Το χρήμα δεν κοιμάται ποτέ, παιδιά. Απλά ξυπνάει πάντα σε καλύτερο και άλλο στρώμα. Όχι το δικό μας.

Έτσι με συννεφιά, υγρασία και κλίμα, τροπικό μου κλίμα θα μας πάει η μέρα σήμερα. Αναμένονται και άλλες βροχούλες μέχρι και το βράδυ και καταιγίδες, να το έχετε υπόψη σας. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Βλέπω ότι και στην Τσιμισκή και στην Εγνατία έχουμε αρκετή κίνηση. Στην Εγνατία έχουμε περισσότερες καθυστερήσεις, η Τσιμισκή ρολάρει πιο εύκολα. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Στο περιφερειακό, στο δυτικό κομμάτι, από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Πολύχνης περίπου, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Το ίδιο και ένα μεγάλο κομμάτι από το Επταπύργιο μέχρι και την Τριανδρία και το πολύ ανατολικό κομμάτι, έξοδο προς Χαλκιδική, βλέπω ότι είναι κοκκινισμένο στο χάρτη αυτή την ώρα. Κουράγιο όσοι είστε στο δρόμο και είστε μπλοκαρισμένοι.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ωραία ήταν, ε? Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και τα ωραία μηνύματα. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής για τις επόμενες ώρες. Εμείς αύριο Παρασκευή στις 11 ακριβώς εδώ στον 89 Rainbow. Πολλά φιλιά!

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Πω, πω, πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: 89 Rainbow.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
14: πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, ζωντανά μέσα από το στούντιο 4 ώρες μέχρι και τις 6. Ανοίγω με τυπές mode.

ένα Rainbow και Eagles, ο Don Henley ανακοίνωσε ότι το 2026 λογικά θα είναι η τελευταία χρονιά που θα δραστηριοποιηθεί η μπάντα, και όσον αφορά αυτόν, αυτό που θα κάνω, λέει, είναι να ευχαριστηθώ κάποια ταξίδια τα οποία είχα την ευκαιρία να κάνω, αλλά όταν είμαι με την μπάντα συνήθως υπάρχει αυτό το τρίπτυχο αεροδρόμιο, δωμάτιο ξενοδοχείου και χώρος όπου παίζουμε μουσική, οπότε ήρθε η ώρα και για μένα να χαρώ περισσότερο τα ταξίδια.

0: 89 Rainbow και 3 Doors Down. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Legal Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: 89 Rainbow.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
15: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

κλασικό Another Brick in the Wall στον 89 Rainbow από τους Pink Floyd. Γρήγορη ματιά στην κίνηση, προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι περίπου και το ύψος της Πολύχνης. Στην απέναντι πλευρά, μικρά προβλήματα αυτή την ώρα στο ύψος των 40 εκκλησιών. Στο κέντρο, στην Εγνατία, χαμηλές ταχύτητες και ανατολικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου. You Shook Me All Night Long, AC/DC, ενώ σε λίγο μουσική αλλαγή με Benson Boone, Beautiful Things στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rainbow και Lenny Kravitz. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες nova.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: 89 Rainbow.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Σε λίγο θα φέρω Chris Rea, Josephine. Πρώτα όμως θα ακούσουμε μια υπέροχη διασκευή σε ένα κλασικό του Bob Dylan από τους Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Έρχεται τώρα στον 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow, οι Beatles με το Help. Λοιπόν, ο Paul McCartney λέει ότι πάντα το πνεύμα του John Lennon βρίσκεται δίπλα του όταν δημιουργεί. Δεν ξέρω αν αύριο θα σας λέω ότι ο Paul McCartney βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει νούμερο 1. Αυτή τη στιγμή το έχει. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στο νέο βρετανικό chart και αν το νέο του άλμπουμ κάνει κορυφή εκεί. Πάμε σε David Asher.

0: 89 Rainbow με Queen. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Okay.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 89 Rainbow.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
14: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

στον 89 Rainbow με Patti Smith. Λίγο νωρίτερα, για εσάς που ενδιαφερθήκατε, τους αγαπημένους μου μουσικόφιλους, ήταν η Ολλανδή Golden Earring από τα 70s με το Radar Love, τη μεγάλη τους επιτυχία από την χρονιά του 1973, ok? Λοιπόν, αυτή είναι η Joan Jett, I Love Rock and Roll. Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Αυτή την ώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι χαμηλές ταχύτητες βρίσκονται στην Εγνατία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας περίπου, ok?

89 Rainbow με YouTube. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
1: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
1: Κουζίνες?
5: Velea Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
1: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: 89 Rainbow. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. 60 λεπτά γεμάτα με τα καλύτερα. Φέρνουμε Network Down Under. Συνεχίζουμε Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Bon Jovi Have a Nice Day. Επιτέλους το soundtrack του Μουντιάλ είναι εδώ και όσον αφορά στο τι μας ενδιαφέρει από αυτό, οι Rolling Stones μέσα με το νέο τους το In The Stars σε remix. Okay? Πάμε σε Gary Moore, Empty Room στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο θα φέρω και Evanescence και Martha and the Muffins με ένα κλασικό αγαπημένο Echo Beach.

0: 89 Rainbow με Michael Jackson. Εγώ πρώτη φορά είδα φωτογραφία από Μήλο, είπα αυτό είναι φίλτρο. Δεν είναι φίλτρο, έτσι μοιάζει στα αλήθεια. Ξέρεις, αυτές τις φωτογραφίες με τα χρωματιστά σπιτάκια και τις παραλίες που μοιάζουν σαν τοπίο από το φεγγάρι. Είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Τώρα η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 89 Rainbow.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

1989 Rainbow με το Unforgiven των Metallica, σαν σήμερα 4 Ιουνίου του 1996, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, οι Metallica κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Load, το έκτο τους κατά σειρά άλμπουμ που προκάλεσε πολλά σχόλια, όχι μόνο θετικά. Όπως και να έχει, κατάφερε και έκανε νούμερο 1 στο Billboard και τα πήγε φανταστικά. Light My Fire, In The Doors, στον 89 Rainbow, τώρα. You know.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

λογικό να το ακούμε περισσότερο. Μπήκε το καλοκαίρι, Summer Wine στον 89 Rainbow. Δυστυχώς τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση έχουν χειροτερεύσει από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Λοιπόν, στον περιφερειακό με κατεύθυνση στα δυτικά, από το ξεκίνημα του μέχρι περίπου και το ύψος του κέντρου έχουμε προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στη Μοναστηρίου και την Εγνατία αυτή την ώρα, και χαμηλότερα στην Καρατάσου. Καλή υπομονή στους οδηγούς. Πιστεύω ότι το Soldier of Fortune βοηθάει. Και αυτό στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάλι ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
4: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Στον 89 Rainbow, στο απόγευμα της Πέμπτης, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, είναι η τέταρτη και τελευταία ώρα για σήμερα. Τελευταίο 60 λεπτό με αγαπημένη μουσική. Midnight Oil, σε λίγο, Beds Are Burning, το κλασικό τους. Πρώτα, η Calling, Wherever You Will Go.

Ο Ιρλανδός της καρδιάς μας εδώ στον 89 Rainbow, Rory Gallagher με το Moonchild. Σήμερα μάθαμε ότι ο Michael Jackson ετοίμαζε και το δικό του βίντεο παιχνίδι με το δικό του αυθεντικό soundtrack. Δημιουργικός, πάντα ο Michael Jackson, λείπει ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που γενικότερα τα πράγματα στη μουσική είναι περίεργα και με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως και να έχει, μας άφησε μια μεγάλη αγαπημένη μουσική κληρονομιά. Αυτή είναι η Radiohead Street Spirit τώρα στον 80.

0: στον 89 Rainbow με Chris Isaac και Blue Hotel. Μην ξεχνάς, κάθε Σαββατοκύριακο ακούς 89 Rainbow και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89 εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε. Και φυσικά, μείνε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow σε λίγο περισσότερη αγαπημένη μουσική μέχρι και τις 6.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: 89 Rainbow.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα!
13: Ναι, ναι, εντάξει! Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα! 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις!

89 Rainbow με Elton John. Τι γίνεται όταν συνδυάζεις ακύλα και μακ? Γεννιέται το πιο hype meal και με απόδειξη. Δοκίμασε το The Aquilas Meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπάνιας των Mac. Το θέλεις? Πάρτο. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μάθε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr.

0: πες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Scorpions, Wind of Change. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, 4 ώρες από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 2 μέχρι και τις 6. Πάντοτε με τα αγαπημένα μας και με ό,τι έχουν να κάνουν με αυτά. Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί με το δικό του τετράωρο. Πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Πέμπτης. Θα σας αφήσω με Genesis, Invisible Touch. Τα λέμε, μείνετε συντονισμένοι.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 89 Rainbow.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: 89 Rainbow, απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί ως τις 10 με τα αγαπημένα μας τραγούδια, με διαγωνισμούς και μέχρι τις 8 στην παρέα μας και η Cosmote Telecom. Ξεκινάμε με Aha και Take On Me στον 89 Rainbow.

Rolling Stones και Angie στον 89 Rainbow. Προβλήματα με την κίνηση σχεδόν παντού στους δρόμους της πόλης, στο κέντρο, στην Εγνατία, στη Λεωφόρο Νίκης, αλλά και στην δυτική είσοδο της πόλης, Μοναστηρίου, Σταθμού και 26 Οκτωβρίου, με κίνηση και η Μική Θεοδωράκη από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και το ύψος της Σταυρούπολης τουλάχιστον. Και στην Περιφερειακή Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος του Επταπηργίου, στο ρεύμα προς δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας. Κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σε λίγο ακούμε Eurythmics, τώρα Nirvana.

0: Μιστά Red στον 89 Rainbow. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από ίντερνετ, και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι κοινό έχουν μία πίτσα,
5: ένας μονόκερος
4: και ένα σανσέρ?
5: Τίποτα.
4: Τίποτα μέχρι να τις ενώσει κάποιος από εσάς και να δημιουργήσει μία ιστορία.
5: Ένας ή μία από εσάς. Τρεις λέξεις και 10 δευτερόλεπτα για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία. Θα τα καταφέρεις.
4: Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
6: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
7: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
6: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου, επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και
15: 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
16: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
17: Βελέα Home.
16: Και για καρβατοκάμαρες?
17: Βελέα Home.
16: Κουζίνες?
17: Βελέα Home.
16: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
17: Πάλι Βελέα Home.
16: Γρήγορη παράδοση?
17: Βελέα Home.
16: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
17: ξέρεις.
16: Βελέα Home.
18: Δες περισσότερα στο velea-home.gr.

Bites the Dust, αγαπημένη επιτυχία από τους Queen στον 89 Rainbow. Φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει πτήσει, δεν πιάνει. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Ειλικρινά, το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου. Έρχονται οι Nickelback με το How You Remind Me, τώρα Sweet και Love Is Like Oxygen στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Στον 89 Rainbow, Billy Idol και Sweet 16. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο ακούμε Aerosmith Crazy, τώρα Toto και Africa στον 89 Rainbow.

0: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: 89 Rainbow.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: 89 Rainbow, απόγευμα Πέμπτης, με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 παρέα, με καλές ειδήσεις και διαγωνισμούς. Ξεκινάμε με Stranglers.

Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind, στον 89 Rainbow. Πέμπτη σήμερα και ούκο λίγες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες της πόλης, 9 νέες ταινίες. Ξεχωρίζουμε μία, την περιμέναμε αυτήν την ταινία και αυτήν την επιστροφή. Πέδρο Αλμοδόβαρ, νέο φιλμ, Πικρές Γιορτές, μόλις προβλήθηκε στις Κάνες, άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Επιστρέφει στις ισπανόφωνες ταινίες μετά από τον πειραματισμό του στις αγγλόφωνες. Έχει να κάνει πάλι με ένα μελόδραμα όπως μόνο αυτός ξέρει να φτιάχνει, με σχέσεις και φιλίες να δοκιμάζονται όταν προσωπικά μυστικά και παρεξηγήσεις βγαίνουν στην επιφάνεια. Για αυτήν την ταινία θα έχουμε αργότερα διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για να την απολαύσετε σε θερινό σινεμά. Σε λίγο Κάνσας, τώρα Kim Carnes.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Είναι η Rasmus με το Living in a World Without You στον 89 Rainbow. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο και πάλι μαζί με Brian Ferry και Slave to Love στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Γεια σου Τίροκ, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο Τίροκ. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: 89 Rainbow.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

Smoke on the Water, το θρυλικό τραγούδι των Deep Purple στον 89 Rainbow. Θα έχετε ακούσει που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Στο φετινό Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στον δικό της χώρο, μέσα στο φεστιβάλ, για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό, με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη δήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Σε λίγο έρχονται οι Four Non Blondes με το WhatsApp, τώρα Pretenders, I'll Stand By You, στον 89 Rainbow.

Dire Straits και Walk of Life στον 89 Rainbow. Στην παρέα μας από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα η Cosmote Telecom. Και αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
3: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
8: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
7: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
2: 89 Rainbow.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
0: 89 Rainbow, 5η, 4 Ιουνίου. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Αυτήν την ώρα, διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σινεμά.

στον 89 Rainbow, Bon Jovi και It's My Life. Οι παλιές αγάπες και οι στίχοι μεγάλων επιτυχιών δεν ξεχνιούνται. Ο κιθαρίστας των Bon Jovi, ο Ρίτσι Σαμπόρα, 13 χρόνια μετά την εξοδό του από το συγκρότημα, τραγούδησε επιτυχία των Bon Jovi, το Living on a Prayer, στον γάμο της κόρης του Άβα, η οποία ήταν και ο λόγος που έφυγε από το συγκρότημα, γιατί ήθελε να βοηθήσει στην ανατροφή της μετά από το διαζύγιο του. Τώρα σκεφτείτε λίγο και αυτό. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και συνέχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθε περισσότερα.

0: είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το 89 Rainbow.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Donna Summer και Hot Stuff στον 89 Rainbow. Έρχεται και φέτος, 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Μιλάω για το Rizzes Fest 2026 στο Θέατρο Γης. Και ποια θα μας περιμένει εκεί για να μας καλωσορίσει στο φετινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ. Με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα, η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια αλλά και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για θερινό σινεμά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 89 Rainbow.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

στον 89 Rainbow Asia και Hero of the Moment, και αυτή είναι η στιγμή για να πάμε θερινό σινεμά. Στο αγαπημένο θερινό Ναταλή, Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για να δείτε την καλύτερη νέα ταινία της εβδομάδας, την επιστροφή του Πέδρο Αλμοδόβαρ με την ταινία Πικρές Γιορτές. Προβάλλει ακόμη τον Ναταλή και το Διάβολο Φοράει Πράντα νούμερο 2, αλλά και τον τελευταίο Βίκινγκ με τον Ματς Μίκελσεν. Εσείς διαλέγετε ταινία και παρέα. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση είναι να στείλετε το μήνυμά σας τώρα μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Σε λίγο Scorpions, Is There Anybody There, τώρα Green Day στον 89 Rainbow.

Prince, Purple Rain, στον 89 Rainbow. Η κλήρωσή μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στο θερινό Ναταλή. Η Μαρία Μάμαλη, η Ιωάννα Φιδάνα, η Χριστίνα Δρακούση, ο Θωμάς Ντούκας και η Στέλλα Κρίτζαλη. Καλή προβολή σε όλους. Τώρα θα έχετε ακούσει που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Στο φετινό Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Α. Η Α θα μας περιμένει και φέτος στον δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Α, και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη δίμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Σε λίγο θα ακούσουμε Sting, τώρα Steppenwolf, Born to be Wild, στον 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: 89 Rainbow.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
9: Βράδυ Πέμπτης στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Για μία ακόμη ώρα μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Dan Wilson, Breathless, τώρα Queen, Radio.

OMD και Electricity στον 89 Rainbow. Η νοημοσύνη δεν είναι μόνο θέμα DNA και στην τελική δεν μας ενδιαφέρει από πού προέρχεται, αλλά τι κάνουμε με αυτήν. Ένα άρθρο στο Psychology Today του Αλεξάνδρ Πούτιο βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέει ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το IQ μας, την νοημοσύνη μας, μαθαίνοντας, αναμειγνύοντας διαφορετικά θέματα και τεστάροντας συχνά τον εαυτό μας, να προτιμούμε το διάβασμα από το ακουστικό περιεχόμενο, δηλαδή καλύτερα ένα βιβλίο από ένα podcast, να ασκούμε τεχνικές μνήμης και κυρίως να κινούμαστε και να αθλούμαστε, γιατί νους υγιής εν σώματι γη. Genesis σε λίγο, Land of Confusion, τώρα Eric Clapton.

0: Coldplay και Clocks στον 89 Rainbow. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Αύριο στην εκπομπή θα ανακοινωθεί ο νικητής ή η νικήτρια που θα κερδίσει μια απόδραση στο Ιόνιο, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και να αποδράσετε εσείς. 89 Rainbow και το Tesoro Hotel σου χαρίζουν δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Λευκάδα μέσα στον Ιούνιο, με μοντέρνα αισθητική, υπέροχους χώρους χαλάρωσης και την αυθεντική φιλοξενία που κάνει κάθε διαμονή ξεχωριστή. Το Tesoro Hotel είναι ο ιδανικός προορισμός για να υποδεχθείς το καλοκαίρι. Μπείτε τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, ακολουθήστε τον 89 Rainbow και το Hotel Tesoro, κάντε like στο post του διαγωνισμού και γράψτε με ποιον θα θέλατε να αποδράσετε στη Λευκάδα. Ο νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί αύριο στην εκπομπή αλλά και στα σχόλια του post του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία, σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: 89 Rainbow.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.

ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Rolling Stones, Painted Black, στον 89 Rainbow. Άστα τόσο καιρό σήμερα, με ξαφνικές μπόρες, οι οποίες θα συνεχιστούν και το βράδυ, αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες, αύριο. Αυτήν την ώρα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 70%. Αύριο θα επικρατήσει αυτή η χαμηλή πτώση 2 βαθμών Κελσίου, από 20 έως 28 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία. Σε λίγο, REM, τώρα, Smiths, Big Mouth, Strikes Again.

0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά,
2: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
2: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
2: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
2: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
2: Και πες το. 89 Rainbow.

Hozier και Take Me to Church, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο πάλι μαζί ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο και αμέσως μετά Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. Ακολουθεί η Μαρία Μανατίδου, 11 με 2, 2 με 6, ο Νίκος Μπογιατζής, εμείς πάλι μαζί στις 6. Τελευταίο τραγούδι από εμένα για σήμερα, Def Leppard, Ιστέρια, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
10: πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν με εσοδήπα και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.